0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: του Ιράν, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος, για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στο 86,80 δολάρια το βαρέλι, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επανελειτουργία του Ορμούς. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν στη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Μόσχα και Κίεβο συζητούν για μια αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ΤΑΣ, που επικαλείται την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρωσία, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στην περιοχή Ταμπόφ μετά από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Νότια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αερά μηνάς της, στη δεύτερη τέτοια εισβολή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χωριό Τζούμλα στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο για επανεξέταση συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση του πολιτικού πυρηνικού προγράμματός της, επιμένοντας ότι δεν θα προχωρήσει αν το Ριάντ δεν εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Αμερικανούς πολίτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Μεξικάλι στο βόρειο Μεξικό εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναστήλλοντας προσωρινά τις προξενικές δραστηριότητες στην πόλη, επικαλούμενες πιθανή απειλή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Ελ Σαλβαδόρ και Παναμάς για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο έχει τροφοδοτήσει ξηρασία που καταστρέφει τις οδιές, πυροδοτώντας φόβους για λοιμό. Στο Περού δολοφονήθηκε αυτόχθονας ηγέτης και υπερασπιστής του περιβάλλοντος στην Αμαζονία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η θρηλυκή τραγουδίστρια της Κάντρι και ηθοποιός Ντολί Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 Grammy, 3 Emmy και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της, με σύστιες η σημαία στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, τοπικά 6 μποφόρ, από 26 ως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Ναι, 26 Αυγούστου 2026.
0: Πώς έμεινε?
1: 6 και 7 το πρωί. Τελειώνει.
0: Ναι,
1: τελειώνει,
0: ναι,
1: αυτός,
0: ναι,
1: ο μήνας. Επιτέλους. Έχουμε. Τη Δευτέρα φεύγει. Μπαίνουμε στο φθινό ποράκι. Τι ωραία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Ημερολογιακά, μην φανταστείς.
1: Ημερολογιακά.
0: Γιατί διάβαζα χτες ότι. Και άκουγα τους μετεωρολόγους που λένε ότι έρχεται κι άλλο.
1: Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα.
0: Αχ, Διονυσάκο μου, Διονυσάκο μου.
1: Αλλά δεν θέλω να γροσοζεύω πρωί-πρωί. Άστο να πάει στην αρχή.
0: Τέλος πάντων. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 26. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα. Με τίποτα όμως.
1: Παιδιά, χθες. Και προχθές, αλλά και σήμερα θα το κάνουμε νομίζω. Λέγαμε με την Κατερίνα αργά το απόγευμα. Ακόμα Τρίτη είναι. Αυτό. Είχαμε.
0: Χτες, ναι. Σηκώθηκα κάποια
1: δεν
0: στιγμή.
1: Δεν παίρνα και ρε παιδί μου η ώρα.
0: Λέω, Διονύση, δεν είναι μόνο Τρίτη σήμερα. Είναι ακόμα 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φοβερά πράγματα, παιδιά. Ναι. Φοβερά. Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 είστε
1: Βέβαια.
0: Συντονισμένοι. Θα είμαστε σε συντροφιά έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Ο ήλιος. Θα ανατύλει στις 6 και

0: Με την ΕΜΗ σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα 36 έως και 38 στη νότια Κρήτη. Καταλαβαίνετε.
1: Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
0: Υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποιες μεσημβρινές μπόρες έτσι. Με λίγα πράγματα. Πρόσκαιρους όμβρους. Με μονωμένες καταιγίδες. Λίγα πράγματα όμως. Λιμά. Η άνεμη στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Αυτό από, από τον καιρό. Γιορτάζει ο Ανδριανός, η Αδριανή και η Ναταλία. Να τους χαίρεστε. Έχουμε μια Ναταλία.
1: Έχουμε Ναταλία, ξέρουμε.
0: Ναταλία, ξέρουμε. Μια ναι, συνάδελφο
1: ναι.
0: Παλιά.
1: Ναι.
0: Καλό κορίτσι.
1: Ναι, παλιά μας δουλεύαμε μαζί, την παρακολουθούμε, την αγαπάμε, χρόνια της πολλά. Και σε όλους όσοι άλλοι γιορτάζουν.
0: Και στον Αδριανό και στην Αδριανή, δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Ξέρω το γιο ενός συναδέλφου, Αδριανό.
1: Αν θυμάμαι
0: καλά. Ναι, να του ζήσει.
1: Να του ζήσει, να τον χαίρετε. Λοιπόν.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, το πες.
1: Όχι.
0: Η Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα.
1: Βέβαια.
0: Στην παραγωγή. Η Ήρα Πανανίδη στα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Τα λέω εγώ μόνο κοπανιά και τη Σερέτη δεν.
1: Γιατί? Τι δεν
0: ογάω. Γιατί?
1: Δεν ογάω. Αφού σου αρέσει να τα λες.
0: Α, μ' αρέσει. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες τους.
1: Κάνει και παράπονα κιόλα.
0: Πες τους. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Πες.
1: Λοιπόν, ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger.
0: Άμα θέλετε κατευθείαν στο Messenger, χωρίς να μέσω. Διότι
1: το ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να το λες.
0: Πού το ξέρει?
1: Δεν το ξέρει, επειδή το ανακάλυψε εσύ ότι μπορεί να έχει χωριστά Messenger.
0: Πριν από δύο μήνες το μάθανε. Παλιά ήταν ενιαίο πράγμα. Τώρα έχουν αυτονομηθεί ως επιχειρήσεις.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, τι δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News.
0: Έχω Viber. Έχω, λέγεται.
1: Έχω Viber, πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, Earth News κενό. Radio και θα μας στείλετε και το μήνυμά σας. Θα μας βρείτε έτσι και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: 21 βαθμούς έχει στην Ξάνθη, μας ενημερώνει η φωτεινή φίλη μας. Η Κυριακή 28 στην Καλαμάτα ήδη.
1: Τι σοκάρες.
0: 6 και 8 το πρωί. 28.
1: Ναι, ρε, Καλαμάτα είναι.
0: Ναι.
1: Κάψω να έχει.
0: Καλημέρα και στη Μέρη. Έλα να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. 17 στο Ανόβερο. Κουράγιο με τη ζέστη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους αρτεργάτες. Εσείς θα περάσετε αυτά με τη ζέστη. Ελπίζουμε να μην ξαναέρθει. Γιατί κάπου διάβαζα, παιδί μου, η Γαλλία. Πέμπτο κύμα πέρασε. Πέντε κύματα καύσωνα φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά.
1: Κοίταξε, και αυτή η ζέστη πειράζει.
0: Πώς δεν πειράζει.
1: Όχι, πειράζει.
0: Τα νεύρα καταρχήν.
1: Έχουν και εκλογές καταρχήν.
0: Καλά, εκεί.
1: Πειράζει η ζέστη.
0: Πειράζει πολύ η ζέστη.
1: Πολύ.
0: Και διαβάζω ότι αρχίζει.
1: Είναι κάτι φιντάνια τώρα.
0: Αρχίζει και γίνεται, ναι. Λέει, το δίλημα ή Λεπέν ή Μελανσόν. Δηλαδή.
1: Από τώρα δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Αυτό το αγόρι το άλλο που μπήκε σφίνα.
0: Μπήκε σφίνα, ένα από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
1: Πώς φορέ χθε κάτι στο λέει.
0: Στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι 4-5 υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Δεν είναι ακριβώς το Σοσιαλδημοκρατικό μόνο.
1: Κάνει γκέλ όμως, ναι. Αυτό λέει.
0: Κάνει γκέλ και στο Μακρόν. Γιατί και στο Μακρόν υπάρχουν.
1: Από παντού θα πάρει αυτό γιατί το Μελανσόν τον έχουν βαρεθεί κιόλα.
0: Αυτός είχε και μία συνάδελφο η οποία ήταν παρουσιάστρια της τηλεόρασης. Η οποία με το που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του παρετήθηκε.
1: Όχι συνάδελφο, σύντροφο.
0: Όχι, παιδί μου, δική μας συνάδελφο, δημοσιογράφο.
1: Α, δική μας, ναι, σύντροφός του, ναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά με το που ανακοίνωσε ότι είμαι υποψήφιος, έφυγε.
1: Έφυγε αυτή.
0: Από το, λέω,
1: είναι πολύ γνωστή η παρουσία.
0: Είναι ασύμβατο να είναι υποψήφιος ο δικός μου και εγώ να κάνω εδώ πέρα.
1: Είναι όνομα.
0: Ναι,
1: ναι, ρε, παιδί μου. Τα ακούτε. Λοιπόν, τώρα.
0: Πικρή ιστορία οι εκλογές αυτές στη Γαλλία.
1: Άστα, αφήστε το.
0: Φοβάμαι ότι πιο πικρό θα είναι το αποτέλεσμα. Και πού να δείτε τη Γερμανία αργότερα. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά.
1: Ναι, όλα θα τα
0: πούμε. Το χρόνο, εν καιρό.
1: Όλα, όλα, ναι. Θα τα πούμε. Ξεκινήσαμε με τη λατρεμένη εμένα Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή στα 80 της. Ένας άνθρωπος που πρόσφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο με τη μουσική της. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν εμπνεύσει άλλους καλλιτέχνες. Έχει μείνει στην ιστορία για τα τραγούδια που έγραψε και τραγούδησε. Έχει πάρει 800 Grammy, 500 Emmy. Έχει πάρει τιμητικό Oscar. Αλλά για μένα, πέρα από το ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τα ντουέτα που έκανε και η μουσική που έγραψε και τη λένε Βασίλισσα της Κάντρι και όχι άδικα, εγώ δεν ακούω γενικά Κάντρι, αλλά η Ντόλι Πάρτον, εντάξει, τώρα ήταν ένας τρίλος, μια μορφή στο χώρο της. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά από την πανδημία και μετά, η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ψύχρεμες φωνές στη χώρα της, που μαστιζόταν από τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές, ένας άνθρωπος

0: Μην τους λες ψεκασμένους.
1: Ψεκασμένοι είναι εμβολιαστές.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, ένας εξ αυτών, ο κορυφαίος, έγινε και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Το φοντρένεις τώρα, ναι.
1: Γιατί ο ίδιος δεν έλεγε ποιο τα χλωρίνη.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι.
1: Εγώ τι, τα ξεχνάω. Τέλος πάντων, η γυναίκα αυτή βγήκε μπροστά, μίλησε κατά των θεωριών συνωμοσίας, δώρισε εκατομμύρια δολάρια από μόνο, την περιουσία της.
0: Μόνο ένα εκατομμύριο. Παιδιά, εγώ όλα αυτά που λέει η Κατερίνα τα σέβομαι, δεν τα γνώριζα. Δηλαδή από την Ντόλιν Πάρτον, από την Πάρτον ήξερα δύο τραγούδια. Το 9 to 5 που ακούσατε και το Τζολίν. Δεν ήξερα άλλο τραγούδι.
1: Θέλω να σου πω ότι γράψει το Εγουλέλου Ισλόβι.
0: Παιδί μου, ξέρω.
1: Το τραγούδι στη συνέχεια εγώ την
0: ξέρω,
1: ήξερα.
0: Ξέρω, τα διάβαζα ναι. Χθες κατά τη διάρκεια, ας πούμε, μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος. Αλλά διάβαζα και τους διθυράμβους από ανθρώπους που τους οποίους σέβομαι απεριόριστα για αυτό που λέει, που περιγράφει τώρα η Κατερίνα. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι το εμβόλιο της Moderna, το mRNA που άνοιξε το δρόμο για την καταπολέμηση χιλιάδων ασθενειών.
1: Έτσι, εκείνη και βλέπω, έδωσε όθηση.
0: Έδωσε ένα εκατομμύριο από τα δικά της, από την τσέπη της.
1: Βγήκε αυτή και είπε: δίνω ένα εκατομμύριο δολάρια να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές.
0: Αυτό.
1: Και αυτό έγινε τσουνάμι, γιατί άρχισαν να δίνουν και άλλοι. Και εμβολιάστηκε on camera η ίδια. Η ίδια βγήκε μπροστά τότε που ήταν για κάποιους απαγορευτικό αυτό το πράγμα.
0: Ήταν για λιθοβολισμό. Για λιθοβολισμό ήταν. Ναι.
1: Δηλαδή, αν θυμόσαστε, πεθαίνανε στους δρόμους στην Αμερική, στα νοσοκομεία, στα επίγοντα οι άνθρωποι. Και το Τζολίν το άλλαξε, το παράλλαξε, που είναι ένα τραγούδι σαν εθνικό ύμνος, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράλλαξε και το έκανε βαξίν, βαξίν, βαξίν για να προωθήσει την καμπάνια του εμβολιασμού. Και ζητάει για τον κόσμο να μην διστάσει.
0: Ήταν κατά των διακρίσεων. Έχει σε αυτόν τον τομέα, κατά των διακρίσεων για σεξουαλική προτίμηση, φύλο, χρώμα, οτιδήποτε, ήταν πάντα απέναντι. Σε αντίθεση από αυτό, πολλές φορές ερχόμενη σε αντίθεση και με το δικό της κοινό. Γιατί
1: ναι,
0: το δικό της κοινό
1: ναι.
0: Που ακούει, εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους τη μουσική, ναι. Θεωρείται, δεν ξέρω αν είναι.
1: Όχι, είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρείται πάντως ότι είναι από τα πιο συντηρητικά των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Είναι,
0: έτσι, οι χιλμπίλις και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και διαβάζουμε σε ταινίες, σε σειρές, άρθρα κτλ. Ήρθε
1: πολύ
0: κόντρα σε αυτό, στο κοινό της δηλαδή, ανοίγοντας δρόμους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο τη βγάζει το καπέλο.
1: Ξαναβάλε μου λίγο. Τελεία. Ξαναβάλε το 9 to 5, ρε, Γιάννη, το έχεις πρόχειρο. Μπράβο, να το ξαναβάλουμε, γιατί θα σας εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή στο τραγούδι το είχα δει που το διηγήθηκε σε μια συνέντευξή της πριν καιρό. Τώρα το βλέπα στις διακοπές εντωμεταξύ. Δεν το ξέρα εγώ αυτό. Όταν ηχογραφούσαν το 9 to 5, άλλοι τρόποι ηχογράφησης τότε, άλλοι τώρα, έτσι. Ακούγεται, ακούς αυτό το τουκου τουκου τουκου τουκου τουκου.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα νύχια της Ντόλι Πάρτον. Λέει, ψάχναμε να βρούμε κάτι να κάνουμε, να βάλουμε στο τραγούδι. Και επειδή ήθελα να πιάσω και εγώ το ρυθμό, χτύπαγα, είχα λέει μακριά, πάντα είχε μακριά νύχια.
0: Μακριά, νύχια,
1: μακριά
0: πάντα,
1: ακριλικά πάντα. Νύχια, τα παίξα να χτυπάω ρυθμικά. Και άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα και στη δισκογραφική.
0: Στην παραγωγή, ναι.
1: Και στα credits του δίσκου λέει drums ο Διονύσης Χατζημιχάλης, κιθάρα η Κατερίνα Σερέτη, vocals ο Γιάννης Πρίντεζης. Και συμμετέχουν τα νύχια της Ντόλι Πάρτον.
0: Καλό, καλό, ναι, ναι. Καλό. Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στην Γερμανία έχουμε τον επόμενο μήνα εκλογές στα εκάστοτε κρατήδια, στα 5 από τα 16. Είναι πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου του AfD. Λέω να ξεκινήσουμε να το μαζεύουμε και να γυρνάμε σιγά σιγά, αφορμή ψαχνού τόσο ή άλλος. Να γυρίσετε. Ναι, να γυρίσετε, κυρία Μέρη μας. Ναι. Να γυρίσετε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στη Γερμανία.
1: Όχι, ναι.
0: Και τώρα μιλάμε για το AfD. Τώρα πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά έτσι είμαστε. Εμείς τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, το AfD δεν είναι ένα κόμμα που έχει κάποιες ακραίες απόψεις σε κάποια θέματα. Έχει ρίζες στο νεοναζιστικό κόμμα, στους νεοναζί, ας πούμε. Δηλαδή έχουν διαγραφεί άνθρωποι του. Ναι, έχουν διαγραφεί άνθρωποι του γιατί τους απαγόρευσε η δικαιοσύνη, διότι έχει καθαρά αντικαθεστωτικό και πώς το λένε, ναζιστικό λόγο. Με τη σφραγίδα του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας τώρα αυτά. Δεν τα λέμε από το μυαλό μας ή επειδή έχουμε καμιά αιμονία.
1: Όπως οι δικοί μας εδώ χαιρετούσαν ναζιστικά.
0: Εκεί, καλά, ναι, εκεί,
1: ναι, όχι, γιατί το έτσι.
0: Το έχουν ψωμοτήρι, ναι. Το έχουν ψωμοτήρι αυτό. Δεν
1: εκεί για εκείνους είναι.
0: Τιμή.
1: Μπράβο. Και για εδώ, και για αυτούς.
0: Έμα, τιμή, ναι.
1: Έμαθα ότι κάνει καμπάνια, λείπει τη φυλακή.
0: Γιατί να μην κάνει.
1: Λοιπόν, Σήμερα είναι η καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να σου πω κάτι.
0: Να πει.
1: Τεταρτιάτικο. Δεν το κάνανε Παρασκευή.
0: Όχι, Τετάρτη, στη μέση εβδομάδα.
1: Όχι,
0: είναι καλό.
1: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Τρίμερο.
0: Όχι.
1: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Γιατί εμείς το έχουμε δύσκολο, ας πούμε, αν είναι Τετάρτη, να το κάνουμε Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ή να μεταφέρουμε την αργία.
0: Πεθυμεράκι. Το έχουμε κάνει και αυτό.
1: Τις
0: δεν έχουμε κάνει την Πρωτομαγιά 8 του μηνό, 7 του μηνό, γιατί έπεφτε Σαββατοκύριακο.
1: Να τις μεταφέρουμε, ναι.
0: Είναι η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Διότι εκεί, σαν σήμερα το 1920, η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Συγγνώμη, νωρίτερα από εμάς. Εμείς το 50 τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι National Day of Cherry Ice Popsicle στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κερασοπαγωτογρανίτας.
1: Πιο εύκολο να το πει στα αγγλικά.
0: Ναι, όχι. Ποιο σκέφτηκε αυτή τη λέξη,
1: ναι, πούμε, ναι.
0: Κερασοπαγωτογρανίτα. Αυτή είναι η λέξη που τη βάζει σε έναν υποψήφιο εκφωνητή, ας πούμε, στο ραδιόφωνο για να δει αν την κάνει σαρδάμ ή δεν την κάνει.
1: Αυτό να το κάνει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Μόλις βλέπεις, άμα δει μπροστά σου μια κερασοπαγωτογρανίτα. Φάτη καλύτερα. Μην την εκφωνήσει.
0: Και είναι και Εθνική Μέρα Σκύλου, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο του. Είναι πολύ μπροστά.
0: Μόνο.
1: Αχ, σαν σήμερα το 1971 έγινε η μάχη του Magic Earth.
0: Σπουδαία.
1: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλπασλάν νικά το στρατό των Βυζαντινών, το οποίο ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογέννης. Με την νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
0: Το 1346 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη σαν σήμερα.
1: Μπάμι,
0: το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί.
1: Τι λένε, παιδί.
0: Ναι, και άνοιξε ο δρόμος, γιατί μετά με κάτι τέτοια κανόνια, μπομπάρδες τις λέγανε, με τέτοια κανόνια, άλλο η πόλη.
1: Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, φοβερός σχεδιαστής, ήταν εκείνος ο οποίος χάρισε στην ανθρωπότητα με το σχέδιο το Mini Cooper, το οποίο παρουσιάστηκε σαν σήμερα το 1959 από την British Motor Corporation.
0: 9 χρόνια αργότερα την ίδια μέρα, δηλαδή την 26η Αυγούστου, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την Apple.
1: Πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ. 1983 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. Άλλαξε το χάρτη, την ιστορία της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.
0: Και το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Να στηρίξεις τη δραχμή σου.
0: Ναι.
1: Τότε, ας πούμε. Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ.
0: Ναι, το αρρώστατο.
1: Με τον αδερφό του, το Ζακ το είχαν φεύγει, ναι. Επίσης ο Λαβουαζιέ είναι του Γάλλου σήμερα. Το 1743 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ζωαγέ Ανιβερσέρ, Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
0: Ναι.
1: Μέχρι και εγώ το ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος μου Δάκης, τον οποίο χάσαμε το 2022, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943 και έχει πει ωραία τραγούδια ο Δάκης.
0: Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1914 ο Πιότρ Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκλιση. Τραγική ρε, είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το 1919 ο Γιώργος Σούρης και το 1980 ο Τεξ Άβερι. Μπορεί να μην τον ξέρετε, σίγουρα έχετε δει κάποια από τα έργα του, από τα έργα που έφτιαξε. Τι ήταν, κινούμενα σχέδια. Ήταν καρτουνίστας, από τους πιο διάσημους καρτουνίστες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι,
1: κορυφαίος. Υπέροχος.
0: Άμα προσέξετε διάφορα αυτά, έχουνε. Τεξ Άβερι.
1: Μεγαλώσαμε, παιδιά, με αυτόν. Γιατί ήταν.
0: Εμείς, ναι.
1: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε, γιατί το βλέπαμε. Ήταν τα λίγα καρτούν που βλέπαμε στην τηλεόραση.
0: Βέβαια. Μπόλεκ και Λόλεκ δεν βλέπαμε. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Βλέπαμε.
0: Καλημέρα, εγώ όχι. Καλημέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, στη Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει ανατραπεί η βασική αρχή της δημοκρατίας ότι μέσω εκλογών μπορεί να αλλάξει την πολιτική κατεύθυνση. Ψήφισαν δεξιά και τους προέκυψε αριστερά επειδή ο Μέρτς εκβιάζεται συνεχώς από τους σοσιαλιστές εταίρους της κυβέρνησης και περνάει συνέχεια το δικό τους. Οπότε τώρα θα ψηφίσουν ακόμη πιο δεξιά για να σιγουρευτούν ότι θα υπάρξει όντως αλλαγή πολιτικής. Ναι, αλλά πέραν των ακραίων των εθνικιστικών θέσεων, ακραία εθνικιστικών θέσεων του AfD έχετε πάντως, κύριε Δημήτρη μας, είναι και άλλα πράγματα που θα επηρεάσουν συνολικά όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπέρ της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, είναι υπέρ των περίκλειστων συνόρων της Γερμανίας και της απομόνωσής της. Καμία σχέση με αυτό που έχουν οι σοσιαλδημοκράτες ή οι χριστιανοδημοκράτες, για παράδειγμα, περί ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης, με βέβαια πρωταρχικό ρόλο της Γερμανίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ομοσπονδοποίησης. Αυτή καμία σχέση. Το άκρως αντίθετο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα είναι μια δοκιμασία συνολικά όχι για την Γερμανία μόνο, και για την Ευρώπη. Θα είναι σοκ για την Ευρώπη η ανάδειξη ενός τέτοιου κόμματος. Καταλαβαίνω τη λογική γιατί πάνε πιο δεξιά. Γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Εδώ βγαίνει δεξιά, ας πούμε, στη Σουηδία. Που παλιά
1: άκουσε
0: Σουηδία και έλεγε Σουηδία.
1: Απλά ξέρεις τι σκέφτεσαι.
0: Το λίκνο της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Σκέφτεσαι το εξής πράγμα. Λες μια χώρα η οποία έχει μείνει στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία ως μαύρο πρόβατο. Δηλαδή ακόμα δεν έχουν συνέλθει από αυτά τα οποία έγιναν από τη ναζιστική Γερμανία στον κόσμο, στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Και λες, αυτή η χώρα ξαναγυρνάει προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Χώρα που ήταν για χρόνια δακτυλοδεικτούμενη. Χώρα που έκανε χρόνια να σταθεί στα πόδια της. Χώρα που διχάστηκε. Χωρίστηκε στη μέση.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 25 βαθμούς στο Σταύρο, που λέει δεν ήξερα τόσο πολλά για την Dolly Parton, για παράδειγμα, ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη των εμβολίων. Από εσάς το μαθαίνω.
1: Παιδιά, το λέγαμε και τότε, θυμάμαι, που είχε βγει μπροστά. Αλλά εντάξει, είχε περάσει τα ψηλά, γιατί γινόταν τότε, ήταν και διαφορετικό το κλίμα και ήμασταν διαφορετικοί.
0: Η Φωτεινή.
1: Τι?
0: Κατερίνα, το ίδιο με σένα σκέφτηκα. Πασοκάρα, πόσα έργα υποδομής, πόσες μεγάλες κοινωνικές αλλαγές έγιναν, πόσα μπορούμε να πούμε, αλλά οι αλλαγές ήταν βαρισίμαντες.
1: Παιδιά, μην αρχίσω τώρα.
0: Παιδιά, άμα είναι να μίλησε στο τηλέφωνο, να διηγηθείτε, να χαρείτε.
1: Και διηγούνταξα να κλαίσει.
0: Αυτό. Μην μιλά.
1: Όχι, άσε με.
0: Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να κλαίσει.
1: Α, σου πω κάτι, έχουν καλέσει την αστυνομία. Σε τέτοια κουβέντα, γιατί μίλαγα δυνατά, είχα απορροφή, ας πούμε. Εντάξει, το λέω μόνη μου. Γιατί ήταν αργά το βράδυ ενώ είχα καλέσει την αστυνομία. Όχι για να μαζέψετε την τρελή, όχι.
0: Τότε δεν θα φωνάζαν την αστυνομία. Ναι. Φωνάζαν τους κύριους
1: μετάσπρα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Όταν επιστρέψουμε.
0: Γιατί που θα πάμε?
1: Θα πάμε σε τίτλους σε λίγο.
0: Α, πήγε κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Είδες αν περνάει ωραία η ώρα, ρε παιδί, μην το καταλαβαίνεις.
1: Άμα περνάς ωραία, αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
0: Ναι,
1: βέβαια. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Θα σου πω για ένα νέο είδος που συνάντησα στους δρόμους. Του έχω βγάλει και όνομα.
0: Εντάξει, και εγώ θα σου πω για το απόλυτο θρίλερ αυτή τη στιγμή στη διεθνή σκηνή, παγκόσμια σκηνή. Αλλά μετά.
1: Πω. Έχουμε δύο τίζερ, σοβαρά έτσι.
0: Ναι.
1: Αγωνία.
0: Ναι, αγωνία.
1: Ερχόμαστε, παιδιά, σε λίγο. Θα έρθουμε. Εντάξει, μην ανησυχείτε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολονύχτια μάχη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλό κίνδυνο στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και έως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προς το χώρο Τζούμπλα στη Νότια Συρία σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Στο Ethics Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Μια χρηστική είδηση που μας μεταδίδει ο Μιχάλης, ο κύριος Μιχάλης. Ενημερώστε τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ναι. Υπάρχει συμφόρηση λόγω ατυχήματος. Oh. Η Λέα και η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης. Επαναλαμβάνω, στην Εθνική, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου. Από ό,τι μας λέει. Σε αυτούς που κινούνται προς Αθήνα. Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Όντως, το βλέπω.
1: Είναι τυχαίο ότι η ΑΕΒΔ τα μεγάλα ποσοστά που καταγράφει είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Όχι, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Παύλο. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στην διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Μια ωραία μέρα να έχετε. Καλημέρα στην κυρία Σούλα που λέει: μ' αρέσει. Γιατί εκτός ότι η εκπομπή, ότι μαθαίνουμε διάφορα πράγματα που πιθανόν δεν ξέρουμε. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός σας, ρε παιδί μου, και η αμεσότητα με τους ακροατές.
0: Αυτό. Αφού είμαστε μια παρέα όλοι, ρε παιδιά, το πρωί.
1: Δεν βλέπετε. Βάσταμε ένα σεβαστό να ανεβούμε το βουνό. Ο κύριος Μιχάλης δεν μας ενημέρωσε τώρα αμέσως. Είδε κάτι, ένα πρόβλημα. Ενημέρωσε για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές που μετακινούνται εκεί.
0: Βλέπω εδώ στους χάρτες, στο Google Maps, ότι έχουν γίνει δύο τροχέα. Ένα είναι στο. Πού είναι, ποιο ύψος. Τώρα. Τι να πω, εταιρείες για να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Πες εταιρεία, τώρα τι διαφήμιση θα την κάνουμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ένα, το πρώτο δηλαδή ατύχημα, και είδες αρχίζει και από πίσω και πιάνει.
1: Σιγά,
0: δεν έχει μόνο ανάμεσα στα δύο ατυχήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάνει όλη την περιοχή που είναι από τη. Που είναι ένα κταίο, εκεί καταλήγει.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν τη συμβολή με την Τατοίου, για να καταλάβετε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί σταματάει η κίνηση.
1: Από πού ξεκινάει?
0: Και ξεκινάει από το ύψος. Τι να πω τώρα, τη Χέρτζ.
1: Τη Χέρτζ, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λίγο μετά την Καλυφτάκη. Ναι. Λίγο μετά την Καλυφτάκη, τη γέφυρα Καλυφτάκη.
1: Αυτό μου αρέσει. Εντάξει. Ο κόμβος Καλυφτάκη, μου αρέσει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για κίνηση τώρα, τι θέλεις να πεις για το νέο είδος που συναντά στο δρόμο?
0: Το νέο είδος, ναι, που έχω συναντήσει τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν είναι των ημερών, ας πούμε, επειδή λείπει κόσμος και τα λοιπά, και έχουν βγει, ξεχωρίζω μόνο τους συγκεκριμένους, είναι το είδος μπαρμπασκούτερ. Δηλαδή είναι ο μπάρμπας με σκούτερ. Και εγώ θυάλαιο ότι είμαι έτσι, μην, γιατί αυτό σαρκάζομαι κι εγώ. Λοιπόν, το είδος μπαρμπασκούτερ είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν σκουτεράκια ή παπάκια, παλιά όμως παπάκια, παλιά. Φοράνε το κράνος τους κανονικά, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Κινούνται κατά κόρον στην αριστερή λωρίδα. Και αν δεν κινούνται στην αριστερή λωρίδα, πιάνουν δύο λωρίδες με έναν περίεργο τρόπο. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πας να τους προσπεράσεις.
1: Ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Από δεξιά δεν επιτρέπεται.
0: Να από δεξιά. Αλλά αν έχει τρεις λωρίδες, λες, ρε παιδί μου, θα φύγω κάπως. Λοιπόν, δεν μπορείς με τίποτα να τους προσπεράσεις. Και στο φανάρι. Έρχονται και χώνονται, σταματάνε μπροστά σου και βάζουν και τα δυο πόδια κάτω. Δεν έχουν το ένα πάνω και το άλλο, ξέρεις, που κάνουν οι μηχανοβοί. Αυτό είναι το είδος μπαρμπασκούτερ και οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή. Είναι λίγο αγχωμένοι. Είναι λίγο αγχωμένοι γιατί μάλλον δεν κάνουν χρήση πολύ συχνά. Αλλά τώρα σου λέει που δεν έχει κίνηση, θα το παίρνω το πρωί αυτό το μηχανάκι για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Και υπάρχει περίπτωση να χάσεις το φανάρι. Γιατί μπορεί κάτι να χάσει.
1: Όχι, όχι. Εγώ αυτό ήθελα να το πω. Δεν ξέρω αν είναι μπαρμπασκούτερ ή μη μπαρμπασκούτερ. Γιατί έχω δει κι άλλους εγώ διάφορους, οι οποίοι και πολλούς, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έρχονται, καλά κάνουν. Η μηχανή έχει αυτό το πράγμα. Έχει ευελιξία. Γι' αυτό την επιλέγουν και καλό είναι γιατί λείπουν αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή αυτοί θα μπορούσαν να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και να είχαμε ακόμα μεγαλύτερη συμβόληση.
0: Ο μπαρμπασκούτερ δεν έχει ευελιξία.
1: Είμαστε μαζί τους. Λοιπόν, αυτοί μπαίνουν μπροστά στο φανάρι και εκείνη την ώρα θυμούνται να βγάλουν το σάντουιτς, να δουν το κινητό, να δουν το. Α, τι έγινε, ποιος επισκέφθηκε την Ουκρανία ή τι έγινε με τον τάδε influencer. Την ώρα πριν ξεκινήσει. Ω, λέω, παιδί μου, παραδείγματα λέω. Την ώρα που είναι να ξεκινήσει το φανάρι. Και ξεκινάει το φανάρι. Όχι, ξεκινάει το φανάρι. Ο από πίσω, όχι εγώ, ο από πίσω, ένας φίλος μου, θα κορνάρει. Για να ειδοποιήσεις τον άλλον ότι ξέρεις, άναψε το φανάρι και θα τον κοιτάξει και επιτιμητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Που πατάει την κόρνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: εν τω μεταξύ. Δεν πρέπει να κορνάρουμε.
1: Όχι, δεν κάνει. Όχι, δεν κάνει, να τα λέμε αυτά. Εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει χάσει ένα φανάρι εξαιτίας αυτού του όλου περιστατικού, ας πούμε.
0: Ο Μπαρμπασκούτερ επίσης, να σας πω, θα ανάψει τσιγάρο.
1: Α, και αυτό.
0: Και θα πιει και μια γουλιά καφέ από το φρέντο που έχει πάρει και τον έχει στο σακουλάκι. Αυτό το που δίνουν στις καφετέρες, μα είναι δύο τα φρέντα, για να το κρεμάσει στο τιμόνι. Θα ανοίξει το καλαμάκι να πιει. Αυτός είναι το νέο είδος, το οποίο εγώ αναγνωρίζω. Τόσα χρόνια κάνω αυτή τη διαδρομή. Δεν το είχα συναντήσει τόσο έντονα. Είναι το είδος του Μπαρμπασκούτερ.
1: 21 βαθμούς στην Ξάνθη έχει, μας λέει ο Νίκος, ο κύριος Νίκος. Την έπληξε με τον Μπαρμπασκούτερ την Μέρη. Δαλαβες. Με κοιτάνε οι Γερμανοί και απορούν. Να σε καλά, μου δείξει τη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στα social. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που χαιρετά την Ντόλι Πάρτον από το Hollywood, έτσι τώρα. Γιατί είχε μια τεράστια δρομή 70 ετών, έτσι. 60-70 ετών, ας πούμε, στο τραγούδι. Και όχι μόνο, και στον κινηματογράφο. Είχε πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Για τις Αδυσμένες Μανόλιες. Ήταν ηθοποιοί τώρα μεγάλου βεληνικούς που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την ταινία. Μεταξύ των οποίων.
1: Τέλος πάντων.
0: Η Ολυμπία Δουκάκης, η Σίρλεϊ Μακλέιν, η αγαπημένη μας η Έριν Μπρόκοβιτς. Έλα.
1: Τζούλια Ρόμπερτς. Ναι, έλα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ λοιπόν έχει κάνει μια ανάρτηση. Με το που έγινε γνωστός ο θάνατος Ντόλι Πάρτον και γράφει: «Αν στα αλήθεια υπάρχουν άγγελοι στη γη, μόλις χάσαμε έναν, την Ντόλι Πάρτον. Δεν θα υπάρξει άλλος, τη λάτρευα με όλη μου την καρδιά. Πάντα θα σκέφτομαι με αγάπη τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αναπαύσω εν ειρήνη, αγαπημένη Ντόλι». Με λίγα λόγια, έτσι. Λίγα λόγια και πολύ γλυκά.
1: Ο Αριστίδης σου λέει ότι ο Μπαρμπασκούτερ οδηγεί τρίροδο ηλεκτρικό, κρατά μπαστούνι και κλίτσα. Και τα δύο δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κρατά και το τιμόνι. Και τα δύο δεν γίνεται. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνία και στον κύριο Αστέριο. Που λέει: «Καλό μεσοβδόμαδο, υπομονή με τους αναγνώστες των φαναριών που φλερτάρουν συνέχεια με την κόρνα μας». Δεν είναι καλό, είναι εκνευριστικό. Καλά. Ούτως ή άλλως, εμείς το έχουμε εθνικό σπορ. Δηλαδή, είναι μονάδα μέτρησης του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το πόσο γρήγορα θα πατηθεί
0: η κόρνα
1: με το που θα ανάψει το φανάρι. Δηλαδή, είναι κλάσματα, όχι τα κλάσματα, κλάσματα του δεκάτου του δευτερολέπτου. Αλήθεια. Πριν ακουστεί η πρώτη κόρνα, ας πούμε. Όλοι είμαστε με το χέρι εκεί στην κόρνα, ρε παιδί, να πατήσουμε. Μη είναι αυτό. Γιατί άμα. Τα φανάρια, εντωμεταξύ, κανένα φανάρι δεν είναι πάνω από 2,5 λεπτά. Άντε να χάσει 2,5 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λέμε τώρα. Λέμε.
0: Σου φαίνεται το μεταξύ, ότι έχει χάσει 2,5 χρόνια από τη ζωή σου.
1: Εγώ έχω πει το θέμα μου, το έχω με τους άλλους που πηγαίνουν αργά με 30-40 χιλιόμετρα τόσο και πάνω που. Σε εμποδίζουν εσένα, έτσι σου κλείνουν τον δρόμο. Με το που ανάβει το πορτοκαλί, γκαζώνουν, περνάνε αυτοί με πορτοκαλί.
0: Αυτό το κάνουν στήκε στα φανάρια.
1: Μένει εσύ.
0: Κατάλαβε από πίσω. Με πορτοκαλί.
1: Ναι, με πορτοκαλί δεν κάνει κανονικά. Και άμα τρέξει με 30-40, πρέπει να φρενάρει το πορτοκαλί. Άμα τρέξει με παραπάνω. Μπορεί να είναι επικίνδυνο να φρενάρεις, γι' αυτό μπορείς για να περάσεις.
0: It's true.
1: Εντάξει, να τα λέμε όλα. Ας πούμε, ξέρουμε τι συζητάμε.
0: Γιατί εντάξει, είμαστε.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα για το απόλυτο θρίλερ
0: που
1: εκτυλίσσεται αυτές τις τελευταίες ώρες.
0: Με αυτόν που ξέρεις.
1: Γιατί πήγε αυτό στη CIA.
0: Όχι, μην το λες.
1: Αυτό στη CIA, όχι, το λέμε. Αυτό στη CIA ο διευθυντής. Πήγε στη Μόσχα χθες ξαφνικά, εκεί που
0: καθόμασταν.
1: Λέει, έρχεται ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα. Και κάτσε στο Μπούκοβο, Βουνούκοβο, ξέρω κάπως λέγεται το αεροδρόμιο. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο. Και μετά υπήρξε και μια πομπή αυτοκινήτων που είχαν διπλωματικές πινακίδες.
0: Ήταν μυστική αποστολή.
1: Αναρωτιόντουσαν όλοι. Γιατί πήγε, ποιος ήταν αυτός ο Αμερικανός που πήγε. Κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να ήρθε ο Τραμπ. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι μπορεί να ήταν ο Κούσνερ. Σιγά να μην γινόταν για τον Κούσνερ και για τον άλλον τον φίλο του.
0: Κάποια μυστική, τέλος πάντων, αποστολή.
1: Τέτοιου είδους αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Αποκαλύφθηκε στη συνέχεια ότι ήταν ο διευθυντής της CIA. Από εκείνη την ώρα έχουν αρχίσει τα μύρια σενάρια. Το ένα, το πιο μαλακό, το πιο mild, το πιο αυτό, είναι ότι πήγε για να συντονίσει μια μεγάλη απελευθέρωση αιχμαλώτων. Γιατί το έχει πάρει πατριωτικά αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια ότι έχει συμβάλει ο συγκεκριμένος για την απελευθέρωση αιχμαλώτων και από τις δύο πλευρές για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Εντάξει. Ναι, ούτως ή άλλως γίνεται με την μεσολάβηση άλλων χωρών ή άλλων προσωπικότητων. Ξέρω εγώ, ο Αμπτάλα της Ιορδανίας ή ο Ερντογάν της Τουρκίας έχουν μεσολαβήσει για να γίνουν ανταλλαγές. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό είναι το πιο απαλό, το πιο απλό. Το δεύτερο σενάριο που κυκλοφορούν οι Ιρανοί,
0: ναι,
1: είναι ότι πήγε για να πει στους Ρώσους να κρατήσουν αποστάσεις από το Ιράν και από τα μέτρα τα οικονομικά που τώρα αποφάσισε και θα υποτίθεται θα εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σταματήσουν τις δοσοληψίες με το Ιράν,
0: ναι,
1: γιατί θα κινδυνέψουν και κάποιοι από τους μεγαλοκαρχαρίες της Ρωσίας, αυτούς τους πρώην καγκεμπίτες ή πρώην μαφιόζους ή πρώην τους διάφορους τέτοιους που έχουν το πολύ χρήμα στην Ρωσία, ή θα κινδυνεύσει και το χρηματοπιστωτικό του σύστημα, θα τυναχτούν στον αέρα οι τραπεζές τους. Είναι το δεύτερο σενάριο.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Αυτό το σενάριο συμπληρώνεται από αυτό που διαραίουν οι Ιρανοί, ότι επικοινώνησαν οι Ρώσοι μαζί μας και υποτίθεται ότι το δέλεαρ ήταν να μην κάνουν αυτά τα πράγματα με τους Ιρανούς οι Ρώσοι και να ανοίξουν οι Ιρανοί τα στενά του Ορμούζ. Αλλά οι Ιρανοί, λέει η Τεχεράνη,
0: ναι,
1: το αρνήθηκαν. Γιατί, γιατί θέλουν αυτοί να δείξουν ότι
0: είναι σκληροί.
1: Ναι, είναι σκληροί, ρε παιδί μου. Είναι αυτό,
0: ναι,
1: είναι σκληροί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο σενάριο.
0: Ναι.
1: Το τρίτο και ακόμα πιο σοβαρό όμως είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπηρεσίες πληροφοριών τους,
0: ναι,
1: έχουν ενημερωθεί για κάποια κίνηση που σκοπεύει να κάνει ο Πούτιν σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
0: Ωραία.
1: Για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ. Και επειδή το γνωρίζουν, πήγαν να τον προειδοποιήσουν, μην το κάνεις, γνωρίζουμε τι θέλεις να κάνεις.
0: Κάνατε μόνος του πάρουν ένα τηλέφωνο.
1: Κάτσε να δεις τώρα. Πώς το συνδέουν αυτό αυτοί που γράφουν αυτό το,
0: ναι,
1: σενάριο.
0: Ναι.
1: Το συνδέουν με το γεγονός ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Μόσχα
0: είχε γίνει
1: το Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έγινε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Περάσαν 4,5 χρόνια. Λέγεται λοιπόν, αυτό είναι το επικρατέστερο τώρα σενάριο που κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι εμείς, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο λόγος που πήγε εκεί ήταν για να προειδοποιήσει τους Ρώσους, μην κάνετε αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε σε επίπεδο Ευρώπης.
0: Αν έχει γίνει, αν υπάρχει αυτό το σενάριο και έχει πάει να τους προειδοποιήσει, φαντάζομαι και ο προηγούμενος είχε πάει να τους προειδοποιήσει, δεν τον άκουσαν.
1: Δεν τον άκουσαν, ναι. Δεν ξέρω τι θα
0: αυτά
1: γίνει.
0: Μας λείπανε.
1: Ναι, ούτε μπορώ να προβλέψω. Όχι. Απλά εγώ σας ενημερώνω
0: όλα
1: για τα σενάρια που,
0: ναι,
1: κυκλοφορούν σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, η οποία εξελίσσεται σε ένα θρίλερ. Κάποια
0: λέω,
1: στιγμμπορεί να γίνει ταινία.
0: Αυτά μας λείπανε.
1: Ναι, όλα τα είχαμε.
0: Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα Τετάρτη. Καταλαβες,
0: δεν
1: είναι καν Παρασκευή.
0: Αυτό που
1: να
0: το πεις,
1: εντάξει,
0: τι, εντάξει.
1: Θα πάω για βουτιά.
0: Τι, αργία.
1: Όχι, θα πάω για βουτιά. Και ας κάνει τη CIA ό,τι θέλει.
0: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
1: Ο πόλεμος δεν γνωρίζει αργίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρε τι πάθαμε.
1: 26 στις αίρες βαθμούς,
0: ρε,
1: μας λέει ο Βαγγέλης.
0: Αυγουστιάτικο, ρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, τελειώνει Αύγουστο. Μπορεί να γίνει Σεπτεμβριάτικο, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. τώρα που τα λέω αυτά, εντωμεταξύ, και επειδή λέγαμε πριν για τη Γερμανία, είδες το Μέρτς που χθες θύμωσε. Είχαν μια συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή.
0: Αλλά
1: το Υπουργικό Συμβούλιο
0: έχει
1: για την κλιματική αλλαγή,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: εγώ για διάφορα άλλα θέματα. Αλλά αυτός ξεκίνησε γιατί βρέθηκε και τρίτο ντρόουν.
0: Γιατί από στη Λειψία.
1: Στη Λειψία, ναι, ναι, στο αεροδρόμιο εκεί η Λειψία κάτι.
0: Ναι.
1: Θα μου πει η Άλεξ πώς προφέρεται. Λείψινγκ Αχτουνγκ. Λοιπόν, εκεί βρέθηκε ένα τρίτο ντρόουν και είπε θα το πληρώσουν, είπε ο Μέρτς.
0: Καλά είπε.
1: Ναι.
0: Καλά είπε.
1: Ποιοι,
0: αλλά
1: ποιοι,
0: αυτοί,
1: ποιοι,
0: αυτοί που ξέρει.
1: Αυτοί. Ποιοι. 5-0.
0: Εντάξει.
1: Okay, ναι, σύμφωνοι.
0: Εντάξει, τώρα κάτι θα ξέρει.
1: Κάτι θα ξέρει. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Έχουν και αυτοί τις,
0: ναι,
1: μυστικές υπηρεσίες.
0: Το θέμα είναι,
1: ναι,
0: ότι ο Μέρτς γενικά θυμώνει και,
1: ναι,
0: το παίζει βαρύ πεπών. Είχε βγει μέλλον.
1: Μην μιλάς έτσι τώρα για τον άνθρωπο.
0: Όχι, το παίζει, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το ύφος το αυστηρό.
1: Εντάξει, όχι. Έχει το. Χαμογελάει που και που.
0: Δεν
1: σαν τη Μέρκελ. Που ακόμα και όταν χαμογελούσε.
0: Δεν χαμογελούσε.
1: Ναι, δεν. Έλεγε.
0: Νόμιζε ότι.
1: Σε έπιανε σύγκριο. Ναι.
0: Είναι πως λέει ένας Ιάπωνας αγαπώ.
1: Ναι.
0: Αυτό. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Μέρτς, όσο και να θυμώσει, δεν βγάζει αυτό που θα έπρεπε να βγάλει.
1: Ναι.
0: Δεν πιάνει. Τι να πω.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Λάιψιχ. Μας λέει ο Ιωάννης.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: Ευχαριστούμε.
1: Είστε όλοι, είστε πολύ Γερμανό.
0: Τώρα που, ναι, είπα Ιάπωνες. Ναι. Θέλω να μιλήσω για την αγαπημένη μου πρωθυπουργό της Ιαπωνίας.
1: Για πες.
0: Την κυρία Τακαΐτσι.
1: Ναι.
0: Η οποία είναι εργασιομανής, συν της άλλης.
1: Ναι.
0: Της αρέσει πάρα πολύ, όπως και του Τραμπ, γιατί ταιριάζουν σε πολλά, να τουιτάρει. Η οικονομία της βέβαια δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Της αρέσει λοιπόν, λέει, να εργάζεται στην πρωθυπουργική κατοικία, γιατί εκεί είναι πιο ήσυχα σε σχέση με το γραφείο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και πολλά μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά και την ενοχλούν και αυτά. Και της αρέσει, λέει, να κάθεται μόνη της να εργάζεται. Μία μέρα λοιπόν που καθόταν μόνη της και εργαζόταν, εμφανίστηκε μια κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Και δεν τη σκότωσε την κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί φοβάται όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί διαβάζει ένα μάγκα που είναι τα ιαπωνικά κόμικ, τεχνοτροπία,
1: ναι,
0: τεχνοτροπία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαβάζει ένα μάγκα το οποίο μιλάει για τη μετερσάρκωση και...
1: Και σου λέει μπορεί η κατσαρίδα να είναι, ναι.
0: Να είναι ο μπάρμπας μου ο Σκούτερ.
1: Από την Κορώνη, ναι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να είναι ο θείος...
1: Τα Καμίτσι. Τα Καμίτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Τα Καμίτσι αυτή, τα Καμίτσι αυτός.
0: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και δεν τη σκότωσε. Κάποια στιγμή όμως ενημέρωσε το προσωπικό ότι ξέρετε κάτι, είδα μια κατσαρίδα. Σήμανε συναγερμός φυσικά στην πρωθυπουργική κατοικία αμέσως για την κατσαρίδα. Είναι και οι Ιάπωνες τώρα της, του καθήκοντος και της ευθύνης και τα λοιπά. Τη βρήκανε, τη σκότωσαν.
1: Ναι.
0: Και αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα. Έγραψε η ίδια σε ανάρτηση στα social media της, γιατί λέει είχε έρθει κοντά με την κατσαρίδα και την αισθανόταν σαν φίλη.
1: Μιλάμε
0: αυτή
1: το...
0: η γυναίκα κυβερνάει την Ιαπωνία.
1: Αυτή είναι...
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η τριτοτέταρτη οικονομία του κόσμου.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δύναμη στο G7. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν σταθερές πια. Εντάξει.
1: Καλημέρα στο Γιάννη από το αεροδρόμιο που μας είπε πριν για το Leipzig. Ναι. Στο αεροδρόμιο της, των Ιωαννίνων έχει 15,5 βαθμούς. Ωραία.
0: Ναι. Yeah,
1: ορίστε. Leipzig μας λέει και η Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, Άλεξ. Ναι, την πρόλαβε. Και ο Κωνσταντίνος. Leipzig. Καλημέρα από τα Βρυλίσια. Τι γίνεται όλοι ξέρουν. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης μαζί μας. Για πείτε μας παιδιά πώς είστε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κοίταξε να δεις, διάφορα θέματα που μας απασχολούν και
1: διευθυντή.
0: Ποικίλης ύλης.
1: Ξεκινήσαμε την Dolly Parton και έχουμε φτάσει στον διευθυντή της CIA που πήγε στη Μόσχα. Για να καταλάβεις όλη την γκάμα.
2: Νομίζω στα ίδια είμαστε λίγο μάλλον.
0: Και την Ιάπωνα πρωθυπουργό που είναι φίλη με μια κατσαρίδα. Αλλά αυτό είναι...
1: Ποιος τώρα?
2: Αυτό τώρα μας σόκαρε λίγο.
0: Λοιπόν, έλεγα εδώ στους ακροατές πριν, γιατί δεν είναι κάτι το που το βγάλω από το μυαλό μου. Η γυναίκα έκανε αναρτήσεις στα social media της.
1: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
0: Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ναι, η κυρία Τακαΐτσι. Έκανε αναρτήσεις και είπε πώς συναντήθηκε. Συναντήθηκε, σε εισαγωγικά. Δημοσιεύματα δεν σας λέω τώρα από ότι τα νέα του Κιώτο μόνο ή του Japan Times και τέτοια. Μιλάμε για τον Independent, για αφιερώματα ολόκληρα.
1: Για την κατσαρίδα που γνώρισε στο γραφείο της.
0: Τη γνώρισε λοιπόν στο γραφείο της στην πρωθυπουργική κατοικία που της αρέσει να εργάζεται εκεί και δεν ήθελε να τη σκοτώσει την κατσαρίδα γιατί.
1: Πιστεύει στην
0: μετερσάρκωση. Και διαβάζει και ένα σχετικό μάγκα που της αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και δεν τη σκότωσε. Το είπε όμως το προσωπικό. Το προσωπικό τρελάθηκε και είπε κατσαρίδα, Παναγία μου, τη σκοτώσανε και αισθάνθηκε πολύ άσχημα γιατί είχε έρθει κοντά. Δηλαδή την αισθανόταν σαν φίλη της αυτή τη μοναξιά.
1: Σαν
2: ναι. Τι να πεις ναι. Τώρα.
1: Τι να πεις.
3: Αυτό είναι κάτι που το παθαίνεις μόνο άμα είσαι πρωθυπουργός ή συμβαίνει και σε άλλους. Επίσης, αν θέλει, με τα έργα του μετρό που έχουν βγει, ρε παιδί μου, έχουν βγει κοπάδια. Έχει εδώ φίλους να κάνει.
0: Θα μπορούσε να έχει πολλούς φίλους, ναι.
1: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
0: Ναι, επίσης.
1: Αυτό το πράγμα με το που γίνονται εργασίες, παιδιά, χαμός γίνεται παντού. Παιδιά, έχω στην γειτονιά μου, ας πούμε, χτίζανε μια καινούργια πολυκατοικία. Παιδιά, μιλάμε όλο το καλοκαίρι, όχι φέτος, πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, είχε στενάξει όλη η περιοχή. Είχε στενάξει όμως. Πού κρύβονται, τέλος
0: πάντων.
1: Δεν θα πιάσουμε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί τώρα. Ναι, πρωί-πρωί, ναι.
3: Είναι φυσιολογικό. Σκάβεις να χτίσεις κάτι, τι θα βρεις, αρχαία και κατσαρίδες. Τουλάχιστον τις κατσαρίδες τις βλέπεις, γιατί πολλές φορές τα αρχαία δεν τα βλέπεις.
2: Τα ευρήματα είναι δυσανάλογα.
1: Όχι, μερικές φορές τα αρχαία τα μπαζώνεις, τα κουκουλώνεις για να συνεχίσουν οι εργασίες, ας πούμε. Με τις κατσαρίδες δεν μπορείς. Βρίσκουν τον τρόπο τους. Έχουν τον τρόπο τους.
3: Ακριβώς. Βλέπεις κάτι πολυκατοικίες και λες. Εδώ δεν θα ήταν ο Περικλής κάπου, δηλαδή δεν μπορεί. Κάπου ναι. Τέλος πάντων.
0: Επίσης προσλάβανε ειδικούς για να διαβάσουν τα χείλη της Μελάνια και του Ντόναλτ Τραμπ στο μπιφάκι που είχαν εκεί στο τέτοιο.
2: Βγάλαμε άκρη με αυτό.
0: Ακούστε, δεν χρειάζεται να προσλάβεις ειδικούς. Είναι, τα πράγματα είναι
1: τα ξέρεις,
0: ξεκάθαρα.
1: Ρε, αυτά τα
0: ξέρω, αυτά τα παίζω στα δάχτυλα. Ναι. Είναι ξεκάθαρα αυτά. Τώρα δεν είναι όλα αυτά που γράφονται. Μην δώσετε σημασία, θα σα πω εγώ τι είπανε.
2: Έχεις το διάλογο.
0: Φυσικά τον έχω.
2: Για πες.
0: Θα σα πω, είναι κλάσικ αυτό. Δηλαδή, έχω μπει στη θέση τη εγώ.
3: Ωραία.
0: Τη Μελάνια. Θα σα πω.
1: Στο μυαλό του Τραμπ δεν θα μπορούσε να βρει πολύ εύκολα.
0: Και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Έχουν πάει σε ένα ευχάριστο γεγονό και οι δύο, έτσι. Τους βλέπουμε στην αρχή ότι είναι χαμογελαστοί. Δεν έχουν πρόβλημα και συζητάνε. Και κάποια στιγμή μπαίνει αυτή μέσα.
1: Αυτή η πέτρα του σκανδάλου.
0: Η Νάταλι Χάρπ.
3: Α, μάλιστα. Α, μάλιστα.
0: Αυτή.
3: Και νόμιζα Νάταλ... μήπως είδε καμία φίλη της κυρίας Τακαΐτσι ξαφνικά.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν μπήκε κατσαρίδα. Όχι, μπήκε, σαν κατσαρίδα τη βλέπει η Μελάνια.
3: Ωραία, εντάξει.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
0: Μπήκε η Χάρπ μέσα.
1: Στο ξανθό του.
0: Ναι, ναι, κάθεται από πίσω και του γυρίζει. Μετά λέει και του λέει πάλι αυτή εδώ. Δεν σου έχω πει.
2: Όταν είμαστε.
0: Ξεκάθαρο, παιδιά, αυτό το πράγμα.
1: Εγώ διάβασα πάντως ότι αυτοί που οι ειδικοί των Χιλέων είπανε ότι του είπε καλή είδηση σε λάθος timing. Αυτό του είπε.
2: Αυτό διάβασα και εγώ. Αυτό,
0: δεν υπάρχει.
1: Αυτό. Η Σερέτη όμως είναι.
0: Παιδιά, δεν... όχι, όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Πάλι αυτή εδώ.
1: Τα πετάει στον κάλαθο των Αχρήστων όλα αυτά.
3: Δεν είναι πληροφόρηση η Κατερίνα, φαίνεται.
0: Σιγά μην ντούλεγε τώρα. Θα ντούλεγε καλή είδηση σε λάθος timing. Δηλαδή, τι, η Μελάνια. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
3: Μπορεί να παρακολουθεί εμάς και όλον αυτόν τον καυγά, καλές ειδήσεις, κακές ειδήσεις και να πήρε θέση η γυναίκα.
0: Παιδιά, έχει μπλέξει ο πλανήτης, ας πούμε.
3: Α, συγγνώμη.
2: Τώρα κι εσύ. Μην επιμένεις, άσε. Έχει πληροφόρηση. Να το
3: δεν γίνεται.
2: Δεν στρίβουμε τίποτα.
3: Να το χωρίσει το ζευγάρι, να βγάλει εκεί πέρα φήμες.
0: Εγώ. Εγώ.
3: Ναι, εγώ.
0: Τα γεγονότα.
2: Τα γεγονότα.
3: Μήπως εγώ δάσκαλε, μήπως εγώ δάσκαλε.
0: Όχι, δεν είμαι εγώ, τα γεγονότα είμαι.
1: Just the facts.
0: Ναι, yeah, just the facts. Λοιπόν, αυτά συζητήθηκαν εκεί, να ξέρετε. Και μην διαβάζετε τους διαλόγους και τους ειδικούς. Αυτοί οι ειδικοί που διαβάζουν τα χείλη, νομίζω ότι λένε ότι τους κατέβει το κεφάλι. Γενικά.
3: Επίσης, αυτή η ειδικότητα, ο αναγνώστης χιλιών. Και ο φυσιογνωμιστής. Είναι το καλύτερό μου σε
1: αυτό
3: δελτίο.
1: Αυτό με τους φυσιογνωμιστές, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Διαβάζω τη γλώσσα του σώματος και τι μπορεί να είπε ο Τάδε και αυτός ο καινούριος αρχηγός του Τάδε κόμματος.
2: Εντάξει, από επικοινωνιολόγους ξεκίνησε.
1: Τι πρεσβεύει, άραγε, φαίνεται από τη γωνία στα χείλη.
0: Αν δεν διάβασε έναν Ιάπωνα.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μπορείς, δεν μπορείς.
2: Πού να βρεις γωνία αρχικά.
0: Όχι, δεν μπορείς να διαβάσεις. Δεν μπορείς, είναι ανέκφραστοι άνθρωποι.
2: Είναι δηλαδή, ανέκφραστοι.
0: Δεν είναι,
1: γι' αυτό, γι' αυτό βγήκε ο όρος κλειστά βιβλία. Για τους Ιάπωνες.
3: Αν δεν είχε αφορμή η Ιαπωνική πρεσβεία να μας μιλήσει για τη φίλη της κυρίας Τακαΐτσι, έχει αφορμή τώρα.
0: Μεγάλη αγάπη στην Ιαπωνική πρεσβεία που και στον Ιάπωνα και... πρέσβη. Μπράβο, είναι τιμόμενη είναι... χώρα στη ΔΕΘ φέτος.
3: Θα... Ορίστε.
0: Πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο Ιάπωνας πρέσβης. Πέρα από όσα λέμε τώρα, εντάξει.
3: Καλά, προφανώς.
0: Αγαπάει πάρα πολύ τη χώρα μας, τη διαφημίζει σε κάθε ευκαιρία, τιμά τις παραδόσεις της χώρας μας και γενικά είναι τρομερά φιλόξενο.
1: Ας πούμε, τις παραδόσεις, μίλησε για πιτόγυρο, έτσι.
0: Το αρέσει. Πίτα γύρω απ' όλα.
1: Πίτα γύρω απ' όλα.
2: Είναι και αυτό ένα κομμάτι.
1: Αυτό. Δεν είναι τις παραδόσεις μας, άμα δεν είναι αυτό
0: τι είναι. Είναι εξαιρετικός, πραγματικά όλοι έχουν να το λένε.
1: Και ξέρει πολύ καλά ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
3: Άμα ξέρει το πιτόγυρο, είναι σε επίπεδο προφίσιαση. Δεν ξέρω ποιο είναι το αντίστοιχό μας, να το δώσουμε όμως. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Και εμείς. Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
1: Και δεν πάμε. Θα επανέλθουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Axios. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Έθνη διαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημοσιοκτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Και ύστερα.
1: Και ύστερα. Πάει και το Dolly Parton.
0: Τι να κάνουμε, να, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Στα πόσα της?
1: 80.
0: Εντάξει.
1: Μπέκα, δεν τη λες.
0: Όχι. Και μεγάλη δεν τη λες.
1: Και μεγάλη δεν τη λες.
0: Στα 80.
1: Ναι. Όταν τα πλησιάζει στα 80, δεν όλα σου να είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μα ναι, έτσι.
0: Ξερτάται,
1: ναι,
0: σε τι απόσταση είσαι. Αλλά όταν, και όταν φτάσει εκεί, ή πάλι δεν σε λες ή δεν τον λες μεγάλο.
1: Κοίταξε. Αν είσαι 20, το 80 φαίνεται τεράστιο. Βρεάς το 20.
0: Αν είσαι όμως 60.
1: Αν είσαι όμως 60. Εκείνες... Το 80 είναι κοντινό.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι σαν να είσαι 20.
0: Κοίταξε. Αν περάσει τα 40 και μετά.
1: Ναι. Αυτό. Αν περάσει, ναι, τα 40 και τα μετά, πάντα. Οι ηλικίες μετά τα 40 είναι πολύ κοντινές.
0: Ναι. Και η Ντόλι Πάρτον και ο Δημήτρης Κόκοτας χθες.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ο οποίος, εντάξει, ταλαιπωρούνταν ο άνθρωπος. Πόσο, 2 χρόνια.
1: Κάτι παραπάνω από 2 χρόνια.
0: Πολύ.
1: 2 χρόνια και κάτι. Ναι.
0: Τώρα 2 χρόνια στο νοσοκομείο.
1: Από τότε που έπαθε, νομίζω, ένα βαρύ εγκεφαλικό ήταν. Εγκεφαλικό,
0: ναι,
1: ήταν.
0: Αυτό, από
1: τότε και μετά.
0: Δεν συνεννόησε. Στον αέρα.
1: Όπως μπήκε στο νοσοκομείο, ναι, δεν μπόρεσε να βγήκε, γιατί, ναι, η κατάστασή του ήταν πολύ δύσκολη. Δυστυχώς, ναι, δεν μπόρεσε να.
0: Μας ακούει ο υπολογιστής, παιδιά. Μόλις, ναι, είπαμε για τον Dolly Parton, να μπροστά μας και μια ωραιότατη φωτογραφία. Καλά.
1: Από τα νιάτα.
0: Κούκλα.
1: Της, ναι.
0: Κούκλα. Έτσι και λέω, και σπουδαία έτσι. Γιατί βασίλισσα της κάντρι και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με δροσιά. Εμείς τουλάχιστον εδώ, παιδιά,
1: δροσιά,
0: στο βόρειο κομμάτι.
1: Δηλαδή, πόσους βαθμούς είχε?
0: 16.
1: Γιατί τώρα το ξημέρωμα, ας πούμε.
0: 16 είχε το πρωί, σου λέω, 6, ναι, ώρα, τώρα πόσο έχει, 17.
1: Τώρα έχει 17, ναι, σιγά τα αυγά. Ναι.
0: Και λέω, αφού ήμουνα στο μετέχμιο, να κλείσω την πόρτα ή να μην την κλείσω, του μπαλκονιού εννοώ.
1: Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν, ναι, ήμουνα, δηλαδή.
0: Άντε έβαζα το πόδι λίγο μέσα από το σεντόνι. Κάπως έτσι.
1: Άντε θα σηκωθήσεις σε λίγο, άστε,
0: ναι,
1: να άντε,
0: αυτό,
1: δροσίσει,
0: αυτό,
1: ναι,
0: άσε με, λέω, τώρα θα ξαγρυπνήσω και δεν θα μπορώ. Τέλος πάντων, ωραία είναι η πρωινή δροσιά, όπως και να το κάνουμε. Απλώς υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση. Από τους 15 κατέβηκε νωρίτερα, παιδιά.
1: Εντάξει, ναι, θα κατέβηκε.
0: Μιλάμε για το Βόρειο Εύρο.
1: Την ένιωθε την ψύχρα, όπως, ναι, και να έχει, την ένιωθε την ψύχρα.
0: Αλλά τώρα το 15άρι, ας πούμε, με το 30άρι που έχει στην Κρήτη πρωί.
1: Διπλάσια θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
1: Δηλαδή, εντάξει, okay.
0: Όπως και με το 25άρι στη Χαλκιδική, στο Νέο Μαρμαρά, ή με το 29άρι στην Αθήνα, ή με το 26άρι ακόμη στην Κέρκυρα. Έχει διαφοροποίηση.
1: Κοίταξε,
0: βέβαια.
1: Το 20 με το 25, το λες, ναι, εντάξει, δεν είναι μακρινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 15 με το 20 πάλι έχει διαφορά.
0: Έχει.
1: Αλλά με το 30.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και με το 12 έχει διαφορά.
1: Και με το 12.
0: Βέβαια. Κάτι 12άρια βλέπω ωραιότατα στα ωρινά.
1: Αυτή δεν είναι ψυχολογική.
0: Δεν μου αρέσουν,
1: βέβαια.
0: Είναι
1: ψυχολογική. Δεν το πρωί.
0: Ναι, δροσερά φέρονται.
1: Και τις μπαλκονόπορτες κλειστές.
0: Εννοείται. Λοιπόν. Πάντως στο νότιο κομμάτι ολόκληρης της Θράκης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κεντρικής γενικότερα βλέπουμε θερμοκρασίες που είναι σύμπλην 20, 21, 22 εκεί, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Από το σουφλί και πάνω.
0: Από το σουφλί και πάνω και από τις Σέρες και πάνω στα

0: Κοπές δεν πήγα, κάτσε. Γιατί θέλω να πω μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.
1: Πολλοί κόσμοι θα είναι καλά. Διακοπές.
0: Και ούτε πρόκειται, αλλά τρόπος του λέγει. Γιατί, παιδιά, είχα πάει τώρα που είπες 20 Σεπτεμβρίου. Είχαμε πάει...
1: Τον παλιό καλό καιρό.
0: Ναι, τότε. Τζίκι τα παχιά, οι μύγες παχιές, πώς τα λένε. Ναι. Και η τσέπη λίγο πιο φουσκωμένη.
1: Ήταν.
0: Πολύ πιο φουσκωμένη, όχι λίγο.
1: Άλλες εποχές.
0: Ναι. Τότε τέλος πάντων είχαμε πάει διακοπές γύρω στις 10 Οκτωβρίου.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Πού στην Κορώνη.
1: Εποχή της δραχμής ή του ευρώ.
0: Ευρώ ήταν.
1: Ευρώ ήταν. Ναι. Αρχές του ευρώ ήταν.
0: Ναι. Στην Κορώνη κάτω. Έτσι. Ήταν πανέμορφα. Από εδώ φύγαμε βέβαια με μπουφάν. Εννοείται. Εμένα όμως με έκοψε, γιατί είμαι και έξυπνος.
1: Και πολύ με κόβει εμένα.
0: Και πήρα και σορτσάκια μαζί μου και αυτά και δεν ξέρω τι. Ναι, γιατί αφού κατεβήκαμε τη Λάρισα και κάτω, άλλαξαν τα πάντα.
1: Τα δεδομένα.
0: Και όταν πλησιάζαμε προς τα εκεί, καλά, η παραλία γινόταν πανικός. Λες ναι. Και ήταν Αύγουστος. Λέω, όχι.
1: Άρρωστο.
0: Πού ζούμαστε.
1: Ναι, πού ζούμαστε. Εντελώς διαφορετικός. Σαν να είσαι σε άλλο πλανήτη ένα πράγμα. Ναι.
0: Η Αδριανή γιορτάζει, λέει.
1: Χρόνια
0: της πολλά. Η καταγόμενη από την πόλη Αντρία, η Άντρια της Ιταλίας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Χρόνια της πολλά, λοιπόν.
0: Κάτσε όμως. Ναι. Γιορτάζει και Ναταλία. Πες μου εσύ τι θα πει Ναταλία στα λαθρά. Θες το δείχνω. Έτσι, να δούμε.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Πού να φανταστείς. Πού να φανταστείς. Ούτε καν θα περνούσε από το μυαλό μας. Η μέρα των Χριστουγέννων.
1: Μπα.
0: Ναταλία σημαίνει, λέει στα λατινικά, η μέρα των Χριστουγέννων. Άκουσον, άκουσον. Και γιατί να γιορτάζει σήμερα και ο 25 Δεκεμβρίου. Αδριανού και Ναταλίας εκ Νικομιδίας. Προφανώς ζευγάρι ήταν αυτή. Για να δούμε τώρα. Δεν ξέρω. Σύζυγός του. Ναι.
1: Ζευγάρι ήταν τελικά.
0: Το διάβασα. Ζευγάρι ήταν. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Οπότε θα θυμάσαι, άμα δεις καμιά Ναταλία γνωστή, έχουμε.
1: Αυτό νομίζω.
0: Δεν θα τη πεις. Ναταλία, τι κάνεις. Η μέρα των Χριστουγέννων, τι κάνεις. Χριστουγεννούλα, πες την.
1: Δηλαδή. Όχι, πραγματικά. Ναι. Και δεν ξέρω κιόλας. Πιστεύω ότι μου κάνει τόσο εντύπωση ότι δεν θα το ξεχάσω. Αλλά
0: το
1: για
0: ίδιο.
1: Να δούμε.
0: Τώρα, ναι. Κάθε φορά που θα βλέπω μια συγκεκριμένη Ναταλία που γνωρίζω.
1: Ούψη, η μέρα των Χριστουγέννων έρχεται.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, λέει, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Α,
0: ναι.
1: Έχουν αργία οι τράπεζες.
0: Έχουν. Σου λέει από εδώ και πέρα στην Αγγλία θα αρχίσει η πολύ ψύχρα, οπότε ας κάνουμε καλοκαιρινή τώρα.
1: Καλοκαιρινή και αυτή στα τελειώματα καλοκαιρινή. Η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα λοιπόν το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με τη 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής.
0: Ωραία η κέρασο παγωτό γρανίτα. Ωραία είναι. Αν και εγώ δεν είμαι της γρανίτας, προτιμώ το παγωτό κεράσι, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά τώρα έτσι η δροσερούλα θα ήταν ωραία. Με γρανιτούλα. Κέρασο παγωτό γρανίτα.
0: Εντάξει, ναι, okay. Έχει πολύ κράτς-κράτς κάνει, εντάξει. Ναι, υπάρχουν και γρανίτες που είναι πάρα πολύ καλές όμως.
1: Δεν θα ξεχάσω την πρώτη γρανίτα.
0: Ποια είναι την πρώτη?
1: Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν.
0: Μπεμπέκα, όταν ήσουν.
1: Ποιες μάρκες, αν ήταν Αγνό ή αν ήταν.
0: Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση, κάτι.
1: Εντάξει, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα πάρουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα. Σαν τριγωνικό πορτοκαλί.
0: Καλά, υπάρχουν αυτά ακόμα.
1: Τόσο μικρό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Και σε σούπερ μάρκετ. Και πορτοκάλι.
0: Πρόσφατα πήρα και δοκίμασα γιατί είδα. Το είδα και λέω πάλι, υπάρχουν αυτά ακόμα και πήρα και δοκίμασα. Ναι, κανονικά, ναι.
1: Θα το συζητήσουμε εκτεταμένα μετά για να δω που υπάρχει να πάνε πάνω.
0: Και Εθνική ημέρα σκύλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Σκύλο με ανεβάζει, σκύλο με ανεβάζει.
0: Ακριβώς. Τα αγαπημένα μας ζωντανά. Λοιπόν, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Τι θα κάνουμε τώρα, πού θα πάμε?
1: Βόλτα θα ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Κομωτινή θα πάμε. Καβάλα θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα για Οριστιάδα δεν ξέρω αν θα επιστρέψουμε. Η Χρυσούλα έχει άδεια σήμερα.
0: Α, ναι. Ας μας στείλει μήνυμα αν μας ακούει.
1: Γιατί να μας στείλει μήνυμα και γιατί να μας ακούει. Κοιμάται.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Έτσι θα δούμε, ναι. Έχεις πει χθες ότι από σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: και
1: από σήμερα έχει. Θα πάμε όμως και σε αίρες. Σε αίρες, οπότε έχουμε Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή. Καβάλα ποιον έχουμε?
0: Τον Κώστα του Λουκούμι.
1: Τον Κώστα του Λουκούμι. Συνεχίζουμε να έχουμε τον Κώστα του Λουκούμι. Ναι. Οκ. Οριστιάδα είπαμε η Χρυσούλα έχει άδεια.
0: Ναι.
1: Και σε αίρες Έχει γυρίσει η Δέσποινα για να

0: Η Δέσποινα, η οποία σήμερα γυρνάει κανονικά. Να βλέπω και τα μηνύματα, γιατί καμιά φορά ξέρεις, άνθρωπος μεγάλος είσαι, ξεχνάς.
1: Δεν είναι ότι ξεχνάς.
0: Τι κάνεις.
1: Είναι και ότι ξυπνάς κόσμο.
0: Εντάξει, κι άμα ξυπνήσεις τώρα, το λες και μια καλημέρα, τι θα γίνει. Άσχημα. καλημέρα, γι' αυτό σε πήρα.
1: καλημέρα,
0: στον ύπνο σου με έβλεπες. Καλημέρα, τι κάνεις. Είσαι πάντα καλά που λέγει το τραγούδι.

0: Βασιλική, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλά είμαι, εσύ?
0: Μπράβο, χαιρόμαστε για σένα, το ίδιο επιθυμούμε. Καλά είμαστε, κύριε.
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, να κάνω.
2: Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε σήμερα. Έχουμε να πούμε, έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΣ, το μεγάλο γεγονός βεβαίως που μας βγάζει από το καλοκαίρι και μας προσγειώνει στην πραγματικότητα και στην οικονομία. Και βεβαίως το τι θα πει ο Πρωθυπουργός φέτος από το βήμα της ΔΕΣ και ποιες είναι οι δεσμεύσεις του. Βεβαίως τα συνδικάτα, οι σύλλογοι και οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 5 του Σεπτέμβρη. Εδώ η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής απευθύνει κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο για να συμμετάσχει μαχητικά σε αυτό το συλλαλητήριο και να πούμε ότι θα μπει και λεωφορείο για να μεταφερθεί να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη όσοι θα επιθυμήσουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Αναχώρηση στις 5.30 στην είναι στην πλατεία Χάνθα η συγκέντρωση. Η αναχώρηση από την Κομωτινή θα γίνει από το Ηρώ το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Μία σειρά ερωτημάτων, πολύ σοβαρών ερωτημάτων, απευθύνει στην διοικήτρια του νοσοκομείου Ξάνθης Ζωή Κοσμίδου, αντιπεριφερειάρχης μεταφορών επικοινωνιών καλών πρακτικών και εξυπηρέτησης των πολιτών στην Ξάνθη, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ. Μεταξύ άλλων πολλών ερωτημάτων, λοιπόν, ο κύριος Χατζηγενέ ρωτάει για ποιο λόγο χώροι που είχαν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για συγκεκριμένη διαδικασία υγιεινής και απολύμανσης έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό τους σκοπό. Με ποια τεκμηριωμένη και εγκεκριμένη διαδικασία αντικαταστάθηκε και πώς διασφαλίζεται πλέον ο διαλογισμός της ακάθαρτης από την καθαρή ροή και βεβαίως η πρόληψη της επιμόλυνσης. Εδώ μιλάει ο κύριος Χατζηγενέ για το μεγάλο εχθρό των νοσοκομείων, έτσι, που είναι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Πολύ σοβαρό θέμα. Έχουμε την έγκριση από ομόφωνα μάλιστα από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος ΤΕΕ Θράκης, που αναφέρεται στη σχετική εισήγηση που αφορούσε τη διαδικασία των διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξης και επεξεργασίας πολυμεταλλικών και μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην Βουλγαρία, στην περιοχή του Ιβαϊλοβγκράντ. Είπαμε, ομόφωνα εγκρίθηκε. Ναι. Αυτή ήταν η απόφαση της επιστημονικής ομάδας, η θέση του ΤΕΕ μέσω της επιστημονικής του ομάδας. Στις 25 Σεπτέμβρη έχουμε την φετινή Λευκή Νύχτα στην Κομωτινή. Έχουμε μια φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης Κατάγκας στις Λαϊκές Δημοκρατίες του Κονγκό.
0: Α, μάλιστα.
2: Λουμπουμπάση. Όπως λέμε, Πολύανθος Λουμπουμπάση.
0: Ναι, αυτό, ναι.
2: Λοιπόν, και από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τις ένοπλες δυνάμεις, θα γίνει σήμερα το βράδυ στις 9, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, μια μουσική εκδήλωση υπό τον γενικό τίτλο «Μαζί στο ρυθμό», στον ίδιο ρυθμό.
0: Α, ωραίο.
2: Στρατός και τοπική κοινωνία. Στην κεντρική πλατεία, λοιπόν, της Ξάνθης. Είναι σαφέστατη η αλλαγή από τότε που μιλάμε πλέον για ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης και όχι για τέταρτο σώμα στρατού. Βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή μας, γενικά στο πώς στις εκδηλώσεις που κάνει, στις εκθέσεις, στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Νομίζω αυτά, παιδες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε.
0: Ωραία.
1: Πολύ.
0: Να σε καλά, Βασιλική, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από την Κομωτινή. Τώρα σε λιγάκι, άλλη μια καλημέρα θα πούμε. Στην Καβάλα.

0: Πατήσαμε τον γκάζι μας και φτάσαμε ήδη στην Καβάλα τώρα, στον Κώστα του Λουκούμη.
1: Νευριαζόμασταν κιόλας, να του πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είδατε τι μαγεία είναι να βρίσκεσαι σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Τι λες τώρα, τώρα, 40 χρόνια φούρνερης έχω ψήσει. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαστε. Αντιμετωπίσαμε έτσι κάποια περιστατικά πυρκαγιάς.
0: Ναι.
2: Ήταν στην παραλιακή Εγνατία, κοντά στην Κάριανη του Δήμου Παγκαίου.
0: Mm.
2: Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο στο οποίο εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μηχανική βλάβη.
0: Όχι μόνο.
2: Ναι, και ευτυχώς οι επιβαίνοντες κατέβηκαν γρήγορα, το κατάλαβαν. Στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου, ωστόσο άρπαξαν τα ξερόχορτα στο πλάι.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς το μέτωπο ήταν από την πλευρά της παραλίας.
0: Ναι.
2: Και εκεί άμεσα επέμβαση της πυροσβεστικής, δύο ελικόπτερα, υδροφόρος του Δήμου Παγκαίου.
0: Προχώρησε αρκετά η φωτιά δηλαδή.
2: Ναι, αρκετά, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, σπίτια. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοκληρώς. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, χθες είχε και στη Δράμα μια πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή μεταξύ Δοξάτου και Φτελιάς. Και εκεί άμεσα ήταν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου Δοξάτου. Με υδροφόρες και μηχανήματα, ενώ με υδροφόρα συνέδραμε και ο Δήμος της Δράμας. Και εκεί τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
2: Στο χάρτη πυρκαγιάς πυρκαγιάς Καβάλα και Δράμα είναι στην κατηγορία 2 σήμερα, μέση δηλαδή, επικινδυνότητα. Ωστόσο, αυτό δεν λέει τίποτα, όλοι λειτουργούν με υψηλό, σαν να είμαστε στον υψηλό δείκτη προστασίας. Στη Θάσο επίσης επιβλήθηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού πρόστιμο σχεδόν 2.000 ευρώ σε αλλοδαπό για χρήση συσκευής έμψησης στερεών καυσίμων. Δηλαδή πήγε να ψήσει ο άνθρωπος.
0: Τι πήγε να ψήσει?
2: Εν μέσω αντιπυρικής περίοδου.
0: Στην αυλή του, πού πήγε να ψήσει?
2: Ναι, στην αυλή, αλλά ήταν κοντά σε περιοχή που απαγορεύεται.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Δηλαδή, δεν βγήκα στο μπαλκόνι ή τέλος πάντων πίσω. Έχω ένα μικρό
1: νερό.
0: Εδώ ούτε αυτό το κάνεις τώρα τέτοια περίοδο, έτσι.
1: Με τέτοιες ζεστάσεις.
0: Τίποτε. Ναι.
2: Και μάλιστα και στην Καβάλα θα είχαμε κάποιους ελέγχους το προηγούμενο διάστημα από την πυροσβεστική, στο παλιό κυρίως, γιατί κάποιοι θέλησαν να κάνουν μπαρμπεκιού τις προηγούμενες ημέρες. Λίγο προσοχή ακόμα.
0: Ακριβώς.
2: Σε άλλες ειδήσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποψήλωσης καθαρισμού χαμηλής βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας. 10 συνεργεία καθάρισαν σημεία όπως η Καλαμίτσα, το Περιγιάλι, το Παλιό, την Ιχθυόσκαλα.
0: Ναι.
2: Και η δράση αποσκοπεί τόσο στον ευπρισμό των χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και θα γίνουν και άλλες δράσεις σε σημεία της πόλης. Μέχρι τη Δράμα να πάμε τώρα, όπου εκεί το Dramaica Youth Festival, το γνωστό μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι, ολοκληρώνεται απόψε. Γίνεται σε έναν από τους πιο όμορφους και δροσερούς χώρους της Δράμας, στα Γρασίδια, εκεί στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας.
0: Ναι.
2: Στις 8.30 η Αντίθεσμη, μια εκρηκτική εμφάνιση που θα ανεβάσει τη διάθεση. Και λίγο μετά, στις 9.30, η Βιαδάμου κλείνει το φεστιβάλ. Με την είσοδο να είναι ελεύθερη προς το κοινό. Το φεστιβάλ υλοποιείται από το τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Δράμας με την υποστήριξη και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε παράσταση στο ΔΠΘ, στο Φεστιβάλ Φιλίππων, η Γη της Παγγελίας του ΔΠΘ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σήμερα στις 9 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σκηνοθεσία, δραματουργία Γεωργία Μαυραγάνη. 15 ευρώ γενική είσοδος, 10 ευρώ μειωμένο για φοιτητές, μαθητές, ανέργους, άτομα με αναπηρία, τριτέκνους και πολυτέκνους. Επίσης για σήμερα είναι προγραμματισμένη η εκδήλωση «Μουσικές διαδρομές, την ιστορία υπό το φως του φεγγαριού» από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελεκανίδη, με σκοπό την ανάδειξη της βασιλικής εκτός των τυχών, ενός σημαντικού παλαιοχριστιανικού μνημείου πέρα από το κεντρικό αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Σήμερα στις 9 στις Κρινίδες. Ενώ αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στη Θάσο στις 31 Αυγούστου. Βέβαια, θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να το υπενθυμίσουμε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Καβάλα και τη γύρω περιοχή, Δράμα και τα λοιπά. Πήγαμε 31. Παιδιά, πώς περνάει η ώρα, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς περνούν τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα.
1: Είπα, νεράκι είναι και κιλά.
0: Έτσι, έτσι. Τι ήθελες να πεις?
1: Ήθελα να πω ότι τη Χρυσούλα θα την έχουμε κοντά μας.
0: Θα την έχουμε, ναι. Αφού τώρα θα πώς το λέει στο χωριό μου? Θα παρουσιαστεί φανιά της.
1: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, είμαστε τώρα Ορεστιάδα.
1: Και από καβάλα Ορεστιάδα, τσουπ πίσω.
0: Ναι, σε μία μελιστάλαχτη τώρα θα πάμε. Κοπελιά που θα μας πείτε της περιοχής. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τον κατάλαβα.
0: Έτσι, μπράβο γι' αυτό το.
1: Ναι.
0: Τι νέα έχουμε?
2: Θα ξεκινήσω από το σουφλί.
0: Ναι.
2: Διότι εχθές ήταν εκεί ο απερχόμενος πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Μάρης, λίγες μέρες πριν ολοκληρώσει τη φοιτεία του ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Άλλες 5 μέρες έχουν μείνει, γιατί από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνει η νέα πρίτανης, η κυρία Μιχαλοπούλου. Τώρα, ο κύριος Μάρης βρέθηκε στο σουφλί μαζί με τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, τον κύριο Καραμπατζάκη, ο οποίος μάλιστα προορίζεται να αναλάβει καθήκοντα την Πρίτανη Οικονομικών και Ανάπτυξης από το Σεπτέμβριο.
0: Α, ναι.
2: Είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου,
0: ναι,
2: τον κύριο Καλακίκο στο Δημαρχείο. Συζήτησαν για το νέο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που θα λειτουργήσει στο Σουφλί, με αντικείμενο τις καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Και ο κύριος Καλακίκος απένειμε και μια τιμητική πλακέτα στον Φώτη Μάρη ως αναγνώριση της συμβολής του, όπως αναφέρει, στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του Πανεπιστημίου στην περιοχή του Σουφλίου, με αφορμή βέβαια για την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Δημοκρίτιου για την ίδρυση νέου τμήματος τεχνολογίας και επιστήμης τροφίμων στο Σουφλί. Τώρα, ο πρίτανης επισκέφθηκε και τις νέες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ετοιμαστεί στο Σουφλί για να παραχωρηθούν προς χρήση στο Δημοκρίτιο, γιατί εκεί θα ξεκινήσουν και οι πρώτες πανεπιστημιακές δραστηριότητες, ξεκινώντας από αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σας είπα, από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Ναι.
2: Πάμε Ορεστιάδα τώρα, γιατί ο Δήμος μας γνωστοποίησε ότι 2 έργα αγροτικής οδοποίησης μπήκαν στο στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Mm-hmm. Είναι το ένα έργο αφορά ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας στην Κλισό με προϋπολογισμό 404.500 ευρώ και το δεύτερο έργο είναι ασφαλτοστρώσεις επιλεγμένων τμήματων αγροτικής οδοποιίας Ινώης και Χειμωνίου. Εδώ ο προϋπολογισμός είναι 389.000 ευρώ και όπως λέει και ο Δήμος, ο στόχος βέβαια είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση των αγροτών είτε στις γεωργικές είτε στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια ισχυρή σύσταση τώρα από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Εύρου προς όλους τους πολίτες, αλλά απευθύνεται κυρίως στους κυνηγούς. Και αυτό γιατί έχουμε τώρα την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου και η πυροσβεστική ουσιαστικά θυμίζει τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και δασικές εκτάσεις. Τι λέει? Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα ή έφλεκτα υλικά.
0: Ξαναπέστο αυτό, Χρυσούλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Το καλά το λέει.
0: Παιδιά,
1: αλλά
0: ακόμα το βλέπω, ναι, στον δρόμο. Δηλαδή, δεν το, όπως το
2: και
0: βλέπω
2: εγώ, Γιάννη,
0: ακόμη,
2: το συνεχίζω και το,
0: ναι,
2: βλέπω.
0: Και όχι μόνο, ναι, τσιγάρα που είναι πολύ πολύ επικίνδυνο, πόσο μάλλον δε τέτοια περίοδο. Εκείνα τα ποτήρια με τους καφέδες που σου έρχονται πλά στο παρμπρίζ. Παιδιά, είναι απίστευτο.
2: Χθες. Στο δρόμο πάνω μπορεί να δεις και ολόκληρη σακούλα η οποία μέσα έχει 2 και 3 ποτηράκια τέτοια, ναι, πλαστικά μιας χρήσης του,
0: ναι,
2: καφέ,
0: ναι,
2: ένα μπουκάλι νερό που άδειασε, το βάζουμε στη σακούλα, το κάνουμε έναν ωραιότατο κόμπο και το πετάμε,
0: ναι,
2: στο παράθυρο.
0: Ναι, γιατί τον καταλαβαίνω, δεν... βέβαια από την άλλη. Ξέρεις τώρα, λέει, αφού βρωμίζει το αυτοκίνητο δεν γίνεται, πρέπει να βγει έξω.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι να πω, ναι, ασχολίαστο πραγματικά.
2: Και επειδή είπαμε και για τα σκουπίδια, η δεύτερη ισχυρή σύσταση είναι δεν πετάμε τα σκουπίδια μας μέσα στα
0: δάση και στις δασικές εκτάσεις. Ναι.
2: Επίσης δεν ανάβουμε ψυσταριές μέσα στα δάση και στις δασικές, ναι, εκτάσεις. Και τέλος, δεν χρησιμοποιούμε όπλα από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά. Αυτά λέει μεταξύ άλλων στην υπόμνησή της πυροσβεστικής. Ξαναλέω, απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στους κυνηγούς που τώρα θα βγουν με την έναρξη της κυνηγητικής περίοδου. Πάμε τώρα και στο δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο. Το θέμα του θα είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Αυτή η λέξη πια τώρα μας έχει στοιχειώσει. Διοργανώνεται τις 2 πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σε Βαδιά, Σουφλί και Αλεξανδρούπολη. Θα είναι ένα μεταφερόμενο συνέδριο αυτό. Το διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις του Εύρου, δηλαδή τη Μητρόπολη τη Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφίου και τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης. Την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμένεται να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης της Ελλάδας Ιερώνυμος, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έως τώρα έχουμε, θα ταξιδεύσει από την Αθήνα στον Εύρο για να είναι παρόν στο συνέδριο αυτό. Τώρα, στις συνολικά τρεις συνεδρίες που έχει αυτό το διήμερο, όπως βλέπουμε και το πρόγραμμά του, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες.
0: Αχα.
2: Θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον Εύρο, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του νομού, ενώ θα υπάρχει και μια ενότητα με θέμα τη σύνδεση. Ο τίτλος του δηλαδή είναι «Οικοσυστήματα, κοινωνία, θεολογία». Τώρα, η έναρξη θα γίνει την επόμενη Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, στη Βαδιά. Τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας θα συνεχιστούν στο Δημαρχείο Σουφλίου και την επόμενη μέρα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, το συνέδριο θα μεταφερθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Γι' αυτό σας είπα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, και θα σας κλείσω τώρα, γιατί ο Δήμος Δημοτήχου ήδη από απόψε αρχίζει να υποδέχεται λίγο-λίγο την Πανσέλινο του Αυγούστου. Έχουμε απόψε στις 9 στον Λόφο του Καλέ. Θα δώσει μια παράσταση στο θεατρικό εργαστή Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος.
0: Τι ωραίος
2: χώρος. Και θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Αυτή να σας πω ότι είναι και η τελευταία παράσταση αυτού του κύκλου, τέλος πάντων, πριν την έναρξη του φεστιβάλ, του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη απόψε για την παράσταση αυτή, γιατί είναι επιδοτούμενη από τον Δήμο Δημοτήχου, ο οποίος Δήμος Δημοτήχου, ξαναλέω, ουσιαστικά ξεκινάει σήμερα με την υποδοχή, γιατί έχει και άλλες εκδηλώσεις μετά προγραμματισμένες.
0: Ναι.
2: Ανάμεσα στις οποίες, βέβαια, την ημέρα της Πανσελλήνου στις 28 την Παρασκευή, θα έχει και την συναυλία με την Μελίνα Ασλανίδου και την Αγία Μαρίνα. Αυτά, παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία,
0: να είσαι καλά. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα.
2: Όχι, θα με δεις πάλι σε λίγη ώρα.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Το λέμε τώρα για τους φίλους ακροατές που αύριο δεν θα σε ακούσουν και για μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, γιατί θυμήθηκα αυτό εδώ.
1: Γιατί το θυμήθηκες?
0: Να, δες εδώ, δες εδώ.
1: Α, έτσι. Γι' αυτό.
0: Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 68.
1: 1968.

0: Μα τι ωραίο κομμάτι. Τι πράγμα, ωραίο κομμάτι.
1: Πράγμα. Και πόσο λοιπόν, πίσω,
0: 1968. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε, είπαμε, γι' αυτό και το θυμηθήκαμε. Ναι. Και είμαστε σέρες, βρέκα, λόστα, παιδιά.
1: Δέσποινα.
0: Τα μαύρα.
1: Ελπίζω να ξεκουράστηκες, να άλλαξες παραστάσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και με το καλό επιστρέψαμε και να είμαστε τώρα και μαζί.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί να είμαστε να ανταμώνουμε πάντα, να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε.
1: Ναι.
0: Που λέγει ο τραγούδι.
2: Ναι. Ωραία. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά.
0: Καλά είμαστε.
2: Ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Δεν υπήρχαν κάποια κενά, να πήρατε ανάσα.
0: Εντάξει. Καλοκαιράκι είναι όπως και να το κάνουμε, ξέρεις. Ξεκλέβεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι γίνεται.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα. Ούτε κατά διάνοια λέμε καλό χειμώνα.
0: Όχι, χειμώνα.
1: Βλέπεις ούτε καν το αναφέρω.
2: Ναι, το καλοκαίρι.
0: Φέτος θα έρθει λέει το Δεκέμβρη.
2: Ναι, το καλοκαίρι θα έρθει το Σεπτέμβριο. Ναι. Και καμιά όρεξη δεν έχουμε να πούμε καλό χειμώνα.
0: Ακριβώς, ούτε καν φθινόπωρο.
2: Ναι, ούτε καν φθινόπωρο. Εξάλλου δεν είναι πια τόσο ευδιάκριτες οι διαχωριστικές εποχές. Λοιπόν, οπότε σε αυτό το mood παραμένουμε. Αλμύρα, καλοκαίρι, ήλιος κτλ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Θέλω να σας πω ότι έχουμε καλά μαντάτα όσον αφορά τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, σε έκταση χαμηλής βλάστησης βέβαια, κοντά στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης. Έχει τεθεί σε πλήρη έλεγχο, σήμερα το πρωί μίλησα με την πυροσβεστική. Στο σημείο έσπασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τις Σέρες και τους όμορους νομούς με 22 πυροσβέστες, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, Θεσσαλονίκη και καβάλα και 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάστασης συνέδραμαν υδροφόρους του Δήμου Αμφίπολης. Η φωτιά ήταν δίπλα σε κατοικημένη περιοχή στην Παλαιοκόμη, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απομακρύνθηκε αυτός ο κίνδυνος. Δεν απειλήθηκαν δηλαδή σπίτια. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ, οι πρώτες τώρα πληροφορίες για το πόρισμα βεβαίως το βγάλουν οι αρμόδιες πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από μία αποθήκη. Θα δούμε όμως. Πάμε τώρα στο τρίτο, στο κτίριο του τρίτου γυμνασίου Σερών. Σας είχα πει παλαιότερα πως πρόκειται για ένα ιστορικό και ένα κτίριο σύμβολο για την πόλη των Σερών από το 1800.
0: Ναι.
2: Και καταβάλλονται προσπάθειες για να διατηρηθεί το κτίριο αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο. Πάρα πολλές γενιές έχουν τελειώσει εκεί το γυμνάσιο. Παλιά ήταν φιλέων. Το κτίριο αυτό, σήμερα είναι γυμνάσιο. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά, διότι στην αναστολή λειτουργίας του παλιού κτιρίου του τρίτου γυμνασίου προχώρησε ο Δήμος Σερών σε απόλυτη συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση του τρίτου γυμνασίου Σερών. Τώρα, για να μην μπερδευτούμε, η λειτουργία στο νεότερο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Δηλαδή, το κομμάτι που είναι το παλιό κτίριο, έως όταν έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα για τη μελέτη για την στατικότητα του κτιρίου και το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επαναλειτουργήσει για την ασφάλεια όλων, δεν θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι τρίτου γυμνασίου. Η απόφαση υπάρχει και μετά τα ευρήματα και τις επισημάνσεις που περιελάμβανε στο σκέλος της μελέτης στατικής επάρκειας που είχε αναθέσει εδώ και μήνες ο Δήμος Σερών. Το σχετικό έγγραφο της αναδόχου εταιρείας λέει ότι κρίνεται επιβεβλημένη μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης αλλά και μέχρι το τέλος της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων αποκατάστασης, ενίσχυσης προς τη διασφάλιση ασφάλειας των χρηστών ή αναστολή λειτουργίας του κτιρίου για την αποφυγή των χώρων για οποιαδήποτε αιτία. Μένουμε εδώ στην περιοχή του Δήμου Σερών. Να σας πω ότι ο Δήμος ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 9 μηνών, για την κάλυψη θέσεων ορομισθείων καθηγητών εκμάθησης καλλιτεχνικών σπουδών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 26-27. Οι προσλήψεις αφορούν τις ανάγκες λειτουργίας του μουσικού φυτωρίου, των καλλιτεχνικών δράσεων, σχολή χορού, του γυμναστηρίου ενηλίκων, καθώς και του εικαστικού εργαστηρίου Άρτιο του Δήμου για την εκπαιδευτική περίοδο. Οι αιτήσεις ξεκινούν από σήμερα, Τετάρτη, και μπορούν να καταθέτουν όσοι ενδιαφέρονται ως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα αστέρια, για το Σάββατο που μας έρχεται στην Αναγέννηση Σερών. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου σε 9 το βράδυ, συνδιοργανώνουν το Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση Σερών η Ομόνια και ο Δήμος Σερών. μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέρινο θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή σε 9 το βράδυ στο μαγευτικό χιονοχώρι του Δήμου Σερών.
0: Το χιονοχώρι είπες.
2: Ναι. Δεν είναι πολύ μακριά από την πόλη των Σερών. Ναι. Είναι ένα ορεινό χωριό.
0: Είναι ορεινό.
2: Ναι. Ναι. Κατοικεί μόνο τους θερινούς μήνες. Είναι ένα πέτρινο.
0: Τι λες.
2: Είναι πέτρινο χωριό. Στην πλειοψηφία τους θερινούς μήνες κατοικείται από βλάχους στην καταγωγή.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι εκεί τηρούν όλα τα έθιμα, τις παραδόσεις, με πολύ φροντίδα έχουν φτιάξει τα σπίτια τους με πλακόσορτο και πέτρα. Είναι μια ομορφιά η θέα εξαιρετική και βεβαίως η δροσιά άπειρη.
0: Μάλιστα, τι ωραία, πολύ. Τι ωραία, μπράβο. Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Mm. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή 9 η ώρα στο χιονοχώρι, κάτω από το φως Αυγουστιά της Πανσελίνου και μέσα στο μοναδική ομορφιά φυσικό τοπίο.
0: Ναι.
2: Και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη μουσική βραδιά, μελωδίες, τραγούδια, λαϊκή ορχήστρα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου.
0: Τι ωραία,
2: και
0: μπράβο.
2: Και να σας αποχαιρετήσω, να πάμε τώρα και στο Λευκώνα, όπου εκεί η πλειοψηφία των κατοίκων είναι πόντι, και την εκδήλωση Παρχάρια τη Καβακλή διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Λευκώνα ο Πόντος αυτή την Παρασκευή στο Ξοκλής του Αγίου Γεωργίου. Και εδώ έχουμε ένα ωραίο γλέντι με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και με πολύ μεράκι από τους διοργανωτές.
0: Μπράβο τα παιδιά. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, βρε Δέσποινα. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε, τα λέμε.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από τις Σέρες. Τώρα να πάμε να δούμε έτσι και κάποια γεγονότα του παρελθόντος.
1: 1071 και έχουμε τη μάχη του Μάτζικερ. Ο Σουλτάνος των Οθωμανών, Αλπ Ασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός ο τέταρτος ο Διογένης. Μετά την νίκη τους αυτοί, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
0: Να πάμε και στο 1346, τότε που σαν σήμερα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατήχαν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοήθησε, λέει, να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Εκτού στη μάχη του Κλεσί.
1: Ήταν το 1959 όταν η British Motors Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεξ Σιγώνης. Πραγματικά και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, Αλέξανδρος Σιγώνης.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει. Ακόμη και η καινούργια του τώρα βερσιόν είναι υπέροχη.
1: Είναι υπέροχη. Ναι. Απλά είναι
0: τσουχτερό. Ναι, ναι. 1968 είπαμε για τους Beatles και το τραγούδι που ακούσαμε, Beatles, και το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν. Το 83 ψηφίζεται το τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής με το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ.
1: Στο τμήμα, ναι. 1998 και η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: 1740 και γεννέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, ο Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου μαζί με τον αδερφό του Ζακ, το εφήβραν.
1: Το 1743 γεννήθηκε ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, ο Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας.
0: Ο Δάκης, αν ζούσε, σαν σήμερα θα έχει γενέθλια. Βρασίδας Χαραλαμπίδας, Χαραλαμπίδης, έτσι, σπουδαία φωνή, το 1943 έχει γεννηθεί.
1: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1914 όταν έφυγε από τη ζωή ο Πιότρ Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών με πολλές πρωτιές στο ενεργητικό του, μεταξύ αυτών και την πρώτη ανακύκληση.
0: Ο Γιώργος Σουρής, σατυρικός ποιητής βεβαίως, δημοσιογράφος και εκδότης, πεθαίνει σαν σήμερα το 1919.
1: Και το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τέξ Άβερι, ο Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών και κινουμένων σχεδιών με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: λοιπόν.
1: Ήταν έτσι κάποια από τα σημαντικότερα.
0: Γιατί,
1: έτσι, όπως είναι πολλά. Απλά
0: είχαμε πάντως μια ωραία ευκαιρία σήμερα να κάνουμε τη βόλτα μας όπως κάθε πρωί, να μάθουμε τα νέα από τις Σέρες και τη γύρω περιοχή. Προμαχώνω να το πούμε, ναι, που το λέει και το σποτ. Μέχρι και το Ορμένιο επάνω.
1: Έτσι,
0: μια χαρά. Και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Με την Ελένη θα είστε κανένα δύο μέρες, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα σας λείψω.
1: Σιγά μην σας λείψω. Ναι, σιγά μην. Ναι,
0: λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι, η ενημέρωση συνεχίζεται. Ενημερωνόμαστε στις 8 ακριβώς από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βοιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρία τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε έναν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή εχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ ή υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και η ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 Έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από το Αδελφικό και το Ειδονοχώρι μέχρι την Βηρώνια και τον Δόμηρο. Καλημέρα στην Ηλιοκόμη που βρεθήκαμε χθες. Καλημέρα εκεί σε έναν εξαιρετικό παραγωγό έτσι κρεμμυδιών, που πραγματικά έτσι στέλνει τα προϊόντα του σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στον Ηλία. Καλημέρα στο Καπνόφυτο και στο Κορυφούδι, στον Λιθότοπο και στη Λιβαδιά, στο Μελενικίτσι και στα Μέταλλα, στη Μονοκλησιά και στα Κερδίλια, στο Ομαλό Θρακικό και στην Πεντάπολη. Καλημέρα στον Προμαχώνα και στη Ροδόπολη, στον Σφελινό και στη Σκοτούσα, στην Τριάδα και στην Τούμπα, στο Χαροπό και στα Χρυσοχώραθα. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε από το 101,5, αλλά και από το Ερτέκο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου, σήμερα είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου, με ανεβασμένες θερμοκρασίες, και σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, άκουγα μετεωρολόγους να λένε ότι από αύριο θα πέσει θερμοκρασία στις Σέρες. Από ό,τι βλέπω, θα ανέβει αύριο και θα έχουμε μάλιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το θερμόμετρο θα αγγίξει αύριο τους 38 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή το ίδιο, τους 37. Σάββατο λίγο θα πέσει στους 33. Αλλά Κυριακή θα ανέβει πάλι στους 35,

που πήρε τώρα στο Μεσογειακούς. Έρχεται μια άλλη αθλήτρια που βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι μια αθλήτρια που όλοι όσοι γνωρίζουν το άθλημα, το οποίο άθλημα ξεκίνησε εδώ, από τον ομό Σερών, από το σιδηρόκαστρο των μπάντμιντον, και βέβαια καλλιεργήθηκε και στις Σέρες, η Ματίνα Σωτηρίου, και ξέρετε το να πάρεις μετάλλιο σε επίπεδο αγώνων διεθνών δεν είναι εύκολο στο μπάντμιντον, συγκεκριμένο αγώνισμα, γιατί οι άλλες έτσι, χώρες είναι αρκετά μπροστά σε αυτό το άθλημα. Η Ματίνα Σωτηρίου, μια καταπληκτική αθλήτρια, από μικρή την παρακολουθούμε, μάλιστα είχε εισαχθεί και στην αστυνομία, πήρε το πολιτήριο, είναι ήδη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Η Ματίνα Σωτηρίου λοιπόν, η οποία στο πρωτάθλημα αυτό στους μεσογειακούς αγώνες από καλύτερα που γίνονται στην Ιταλία, κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο για την Ελλάδα σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση, να γράψει δηλαδή ιστορία, γιατί πραγματικά ιστορία έγραψε. Δεν έχουμε ακούσει στο παρελθόν μετάλλια στη διεθνή διοργάνωση, και όμως το κατάφερε η Ματίνα Σωτηρίου, η οποία να πούμε ότι κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά με τρεις νίκες, νίκησε μια Μαλτέζα αθλήτρια με 2-0, μια αθλήτρια από την Ισπανία με σκορ 2-1 και μια αθλήτρια από την Αίγυπτο με σκορ 2-1. Αγωνίστηκε στον ημιτελικό με αντίπαλο την Ιταλίδα Χάμζα, αν και προηγήθηκε 1-0 μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, έχασε τα άλλα δύο με 21-18, 21-17, αλλά κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, και βέβαια είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για το ελληνικό μπάντμιντον, μεγάλη επιτυχία και για τον σεραϊκό αθλητισμό. Άλλωστε πολλά είναι τα παιδιά στις Σέρες που ασχολούνται με αυτό το πολύ ωραίο άθλημα, που όπως είπαμε ξεκίνησε από το σιδηρόκαστρο, κάθε χρόνο γίνονται πάρα πολλοί αγώνες εκεί. Συνεχίστηκε και εδώ στις Σέρες, με συλλόγους εδώ στις Σέρες. Πραγματικά είναι ένα άθλημα. Μην ξεχνάτε ότι πριν από χρόνια, αλλά και τώρα, έχουμε πολλούς αθλητές. Η εθνική ομάδα αποτελούνταν κυρίως από αθλητές από το σιδηρόκαστρο. Άρα, βλέπεις λοιπόν εθνική ομάδα του μπάντμιντον και ήταν όλα παιδιά από το σιδηρόκαστρο. Άλλωστε, είχαμε και το Θεοδωρίδη τώρα, έναν αθλητή από το σιδηρόκαστρο που συμμετείχε στους Μεσογειακούς Αγώνες. Είναι όπως η καλλιτεχνική κολύμβη σε ένα άθλημα που ξεκίνησε από τον ομό Σερών, και έτσι η Ματίνα μας χάρισε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Από το ΔΕΔΙΑ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος από τις 7.30 το πρωί, ήδη ξεκίνησε δηλαδή, έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της τοπικής κοινότητας Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βυσαλτίας. Να πούμε ότι αύριο έχουμε τις συναντήσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα βρίσκεται από το πρωί αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και θα ξεκινήσει με εγκαίνεια τις επέκτασεις του μετρό στην Καλαμαριά σε 9.30 το πρωί. Στη συνέχεια θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις. Στη μία αναμένεται να αρχίσει ο κύκλος των συσκέψεων με τους φορείς. Μάλιστα στο πρώτο γκρουπ, που θα είναι μια ώρα σύσκεψη, το οποίο αποτελείται από 18 συμμετέχοντες, θα είναι και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Αθανάσιος Μαλιαράς. Θα ακολουθήσει δίωρη τέταρτη ενότητα από τις 4 έως τις 6 με τους 73 δημάρχους της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους 3 περιφερειάρχες, παρουσία του κ. Τζικώστα. Βέβαια εκεί θα είναι οι δήμαρχοι του νομού Σερών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό θέματα που αφορούν τους Δήμους τους, και βέβαια να θέσουν και τα σημαντικά προβλήματα που έχουν. Η επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, θα είναι εβδομάδα επισκέψεων από υπουργούς. Πάντα γίνεται αυτό. Πριν δηλαδή από την έκθεση Θεσσαλονίκης, πρώτα εγκαίνια της έκθεσης, συνήθως κυβερνητικά κλιμάκια επισκέπτονται το νομό Σερών. Είπαμε ότι γράφτηκε ότι ενδέχεται να έρθει και ο Πρωθυπουργός. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, βέβαια, το αν θα έρθει εδώ. Πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Νάτσιου, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Lions News θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρες και το Κέντρο Υγείας Τριμονικού στο Δήμο Ηράκλειας. Και μάλιστα να πούμε ότι και οι δύο αυτές δομές υγείας ανακαινίστηκαν με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, και σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό κόστος για τις παρεμβάσεις που εκτελέστηκαν και στις δύο υγειονομικές μονάδες ανήλθε περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα σήμερα Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, στις 7 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση. Αρκετά είναι τα θέματα που θα συζητηθούν, και βέβαια χθες είχαμε αυτή την ανακοίνωση από το Δήμο Σερών ότι αναστέλλεται η λειτουργία του ιστορικού κτηρίου του 3ου Γυμνασίου Σερών για λόγους ασφάλειας. Όπως λέει η ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμος Σερών, σε απόλυτη συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών,

και τη διεύθυνση του Τρίτου Γυμνασίου, προχωρά στην αναστολή λειτουργίας του παλιού κτίριου, να το υπογραμμίσουμε αυτό, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητριών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού. Η λειτουργία στο νεότερο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος συνεχίζεται κανονικά, δηλαδή θα χρειαστεί τα παιδιά να πάνε σε άλλο σχολικό συγκρότημα, εκεί θα κάνουν τα μαθήματά τους, στο νεότερο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Όπως λέει ανακοίνωση, η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά τα ευρήματα και τις επισημάνσεις που περιλαμβάνονται στο σκέλος της μελέτης στατικής επάρκειας που έχει αναθέσει ο Δήμος. Σχετικά με το σχετικό έγγραφο της αναδόχο εταιρείας, κρίνεται επιβεβλημένη μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης, αλλά και μέχρι το πέρας εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων αποκατάστασης ενίσχυσης προς τη διασφάλιση ασφάλειας των χρηστών, η αναστολή λειτουργίας του κτηρίου και αποφυγή χρήσης των χώρων του για οποιοδήποτε έτσι, αυτή, το πανέμορφο αυτό ιστορικό κτίριο του Τρίτου Γυμνασίου Σερών. Χθες ήταν αυτή η σύσκεψη. Η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, μετά τη σύσκεψη δήλωσε: «Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του ιστορικού κτηρίου του Τρίτου Γυμνασίου με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επιστημονική τεκμηρίωση. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη στατικής επάρκειας μας οδηγούν στην απόφαση να προχωρήσουμε στην αναστολή λειτουργίας του παλιού κτηρίου. Δεν πρόκειται να περιμένουμε να συμβεί κάτι για να δράσουμε. Σε ζητήματα ασφάλειας δεν υπάρχει περιθώριο για ρίσκο. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία, συνεχίζεται, λέει η κυρία Μητλιάγκα, απρόσκοπτα στο νεότερο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, δεσμευτήκαμε ότι θα προχωρήσουμε πέρα από επιμέρους παρεμβάσεις και θα διευρύνουμε σε βάθος το πρόβλημα, ώστε να αναζητήσουμε μια οριστική και επιστημονική εικόνα. Το ιστορικό κτίριο του Τρίτου Γυμνασίου, που δεσπόζει στις παρυφές του Λόφου Κουλά από το 1885, παρακαλώ, αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια και σημαντικότερα τοπόσημα του νομού Σερών. Τώρα να πούμε ότι θα δείτε κίνηση σήμερα έξω από το δικαστικό Μέγαρο Σερών, και αυτό γιατί στις 10 θα ξεκινήσει η δίκη των 23 συλληφθέντων που είναι υπήκοοι Αιγύπτου και Μπαγκλαντές. Είναι αυτοί οι μετανάστες οι οποίοι δραπέτευσαν από την κλειστή δομή συντικίες στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες. Να πούμε ότι εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι 25 έχουν συλληφθεί. Βέβαια, οι δύο τελευταίοι δεν πήγαν προχθές στα δικαστήρια, δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέα. Αναζητούνται 15. Οι οποίοι ακόμα δεν έχουν βρεθεί από το Σάββατο βράδυ που έγιναν αυτά τα εκτεταμένη, θα λέγαμε, έκταση επεισόδια. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι υπάρχει μια επιστολή 300 μεταναστών, θα τη διαβάσατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την Αίγυπτο, που καταγγέλουν απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στη συγκεκριμένη δομή. Είχαμε βέβαια την ανακοίνωση, ή καλύτερα το ψήφισμα του Δήμου Συντικής για κλείσιμο της δομής, ενώ βέβαια να πούμε ότι είχαμε χθες και μια παρέμβαση από τον Μητροπολίτη Σιδεροκάστρου, τον κύριο Μακάρη, ο οποίος πήρε σαφή θέση κατά του κλεισίματος της δομής στο κλειδί, εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τον τρίτο τρόπο λειτουργίας της κλειστής δομής και για τον παρατεταμένο κλεισμό των μεταναστών. Έστειλε μια επιστολή λοιπόν χθες ο Μητροπολίτης Συντικής, διαφωνεί, όπως λέει, καθέτος με το κλείσιμο, και λέει ότι έτσι ζήτησε, είπε για ποιο λόγο, εξηγεί δηλαδή για ποιο λόγο. Στην επιστολή του καλεί τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών και το Αστυνομικό Τμήμα Σιδεροκάστρου να παρουσιάσουν στοιχεία για τα περιστατικά παραβατικότητας που καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία και συνδέονται με μετανάστες που πέρασαν από τις δομές του Σερών και του Κλειδιού. Επίσης λέει βέβαια για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Λέει ότι έχει διαφωνεί με το καθεστώς κλειστής δομής. 13 μήνες οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο χώρο, δεν είναι φυσικό να μηχανεύονται τρόπος απόδρασης, διαιρωτάται σε αυτή την επιστολή που στέλνει ο Μητροπολίτης, και αναρωτιέται τι θα συμβεί με περισσότερους από 100 εργαζομένους στις δομές σε περίπτωση που αυτή κλείσει, και υποστηρίζει ότι από τους μισθούς που εισραίουν κάθε χρόνο στην οικονομία του νομού περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

0: Πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο, μη σας μαυρίζουμε την καρδιά, γιατί υπάρχουν εκδηλώσεις και όλο το καλοκαίρι ήταν μήνας εκδηλώσεων και βέβαια με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Το έχουμε σχολιάσει αυτό, το ότι είδαμε ότι σε όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Τώρα, την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Πού μπορείτε να απολαύσετε το φεγγάρι, να απολαύσετε έτσι τη βραδιά αυτή? Νομίζω ότι το χιονοχώρι ενδείκνεται γι' αυτό. Αυτό το Μέτσοβο των Σερών, το πανέμορφο χωριό, το οποίο βέβαια το επισκεπτόμαστε συχνά. Και βέβαια το βράδυ της Παρασκευής 9 έχουμε μια ωραία εκδήλωση, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, που αλλού στο χιονοχώρι, και στο χιονοχώρι μπορείς να το αγγίξεις το φεγγάρι. Και πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο, την ιδιαίτερα δραστήρια πρόεδρο του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Χιονοχωρίου, την κυρία Βούλα Χαρβαλιώτου. Κυρία Χαρβαλιώτου, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Το αγγίζεις το φεγγάρι στο χιονοχώρι, δεν είναι? Έτσι έχω μάθει.
1: Φυσικά, νομίζω είναι ο κατάλληλος
0: χώρος να γίνει, χώρος, να απολαύσει το...
1: Ναι, για να απολαύσει το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι.
0: Έτσι είναι και τόπος βέβαια. Να ρωτήσω λίγο τώρα, τι εκδήλωση, τι θα κάνετε το βράδυ της Παρασκευής?
1: Όπως κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την εκδήλωση για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Θα υπάρχουν σάντουιτς, αναψυκτικά, ποτά, μια πάρα πολύ όμορφη ορχήστρα...
0: Παντελής Καραματσούκης, Χρήστος Δίνας και Παναγιώτης Παλισίδης, η ορχήστρα που θα είναι εκεί.
1: Και θα έχουν και μία κοπέλα μαζί τους, τη Μαρία Χιωτέλη.
0: Μαρία Χιωτέλη, μάλιστα. Χιωτέλη, ναι. Και τώρα η εκδήλωση πού θα γίνει ακριβώς? Στο σχολείο?
1: Η εκδήλωση γίνεται στο σχολείο,
0: Όπου εκεί έχει θέα απίστευτη,
1: Ναι, γίνεται, έχει θέα απίστευτη από το σχολείο.
0: Στις 9 θα ξεκινήσει?
1: Στις 9 θα ξεκινήσει. Όποιος θέλει να έρθει, καλό θα ήταν να είναι λίγο πιο μπροστά για να μπορέσει να βρει πάρκινγκ.
0: Ναι, είναι καλύτερα να έρθεις λίγο νωρίτερα, γιατί δεν είναι και εύκολο να παρκάρεις κάπου εκεί. Άνθρωποι και πολλά
1: είναι,
0: αυτοκίνητα.
1: Είναι το πρόβλημά μας αυτό, το πάρκινγκ.
0: Εντάξει, είναι λογικό. Μερικές φορές όταν θες να απολαύσεις κάτι τόσο ωραίο, θα δυσκολευτείς και λίγο. Τι να κάνουμε, απολαμβάνεις με λίγη δυσκολία στην αρχή, αλλά μετά θα το απολαύσει αυτός που θα είναι εκεί. Στις 9, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου που έχει απίστευτη θέα, με καλή θερμοκρασία, έτσι πεσμένη θερμοκρασία αρκετά. Δεν ξέρω αν χρειαστεί ζακετούλα, γιατί έχει πολύ ζέστη αυτές τις μέρες.
1: Δεν ξέρω, νομίζω όμως ότι...
0: Πάρτε καλού κακού.
1: Δεν είναι κακό
0: να έχετε μια ζακετούλα εκεί πέρα. Και βέβαια, νομίζω ότι κάθε χρόνο έχει κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Κάθε χρόνο έχει κόσμο, Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στο φεγγάρι και μάλλον υπάρχουν πολύ ρομαντικοί στις αίρες.
0: Έχει πολλούς ρομαντικούς, και όσο περνούν τα χρόνια είναι περισσότεροι. Και βέβαια, εντάξει, το χιονοχώρι, όπως είπαμε, προσφέρεται, γιατί είναι πανέμορφο, έτσι, και έχετε μια ωραία θέα, όλο τον κάμπο, βλέπεις και το φεγγάρι και τον ουρανό. Νομίζω ότι είναι μοναδική,
1: πιστεύω, όχι επειδή είναι χωριό μας, αλλά νομίζω ότι είναι από τα ομορφότερα χωριά μας στον Ομόσαρο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, είναι από τα ομορφότερα. Και βέβαια αυτό δεν το λέτε, μόνο το λέμε εις αιρέοι, το λένε όλοι, και όχι μόνο οι βλάχοι, όλοι το λένε αυτό, έτσι. Δεν θα έχει μόνο βλάχους. Γιατί είναι βλαχοχώρη, τώρα να λέμε την αλήθεια.
1: Είναι βλαχοχώρη, αλλά δεν θα έχει μόνο βλάχους. Συγκεκριμένη εκδήλωση. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει για να περάσουμε όλοι μαζί όμορφα.
0: Συνδιοργάνωση με το Δήμο Σερών, Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου. Το χιονοχώρι που έχει κόσμο τώρα το καλοκαίρι και αρκετό κόσμο, έτσι δεν είναι? Αρκετοί ανεβαίνουν πάνω. Έχουν και τα σπίτια τους. Βέβαια το χειμώνα είναι λίγο πιο δύσκολα.
1: Αλλά το χειμώνα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά όποιος αγαπάει το βουνό δεν τον νοιάζει.
0: Είναι
1: καλοκαίρι.
0: Και είναι και η πρόσβαση εύκολη, δεν είναι δύσκολη η πρόσβαση. Το χιονοχώρι δύο βήματα
1: καθόλου
0: είναι.
1: Δύσκολη, καθόλου
0: άρα
1: δύσκολη.
0: Να καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει πάνω ως πρώτες πρωινές ώρες. Θα πάει το Γλέντιος αργά. Εντάξει, δεν έχετε θορύβους και αυτά
1: ξέρουμε,
0: εκεί.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα. Ωραία. Θα δούμε. Όπως θα πάει ο κόσμος, θα πάει και το Γλέντι.
0: Πάντως να ξέρει, θα έχει φαγητό πάνω, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Θα έχετε φροντίσει όλα. Μάλιστα. 9 η ώρα λοιπόν.
1: Ωραία. 9 η ώρα.
0: Κυρία Χαρβαλιώτου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, αν τη θεωρώ δεδομένη. Να είστε καλά.
1: Σας
0: καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στο χιονοχώρι, Παρασκευή 28 Αυγούστου 9, εκεί στο σχολείο, στον αύριο χώρο του σχολείου, στο χιονοχώρι. Καλό είναι να πάτε λίγο νωρίτερα για να παρκάρετε τα αυτοκίνητά σας. Πάντως θα είναι σίγουρα μια μαγική βραδιά. Όπως είπαμε, λέγαμε και χθες, και στο σταθμό Αγκίστας την ίδια μέρα έχουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του 2026. Βραδιά για την Πανσέλινο στο σταθμό Αγκίστας, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, στον μακεδονικό τάφο Α του σταθμού Αγκίστας, με ξενάγηση πρώτα από τον αρχαιολόγο Ευθύμιο Ρίζο, στο Ονείρου τα Μπαλκόνια. Μια βραδιά λόγου και μουσικής, και να πούμε ότι θα έχουμε τραγουδιστές, θα έχουμε επιμέλεια κειμένων από την Ελένη Διονυσίδου και τη Μαρία Παπαδημητρίου, παρουσίαση σχολιασμός τραγουδιών από τον Δημήτρη Τσαούση που ξέρει τόσο πολλά από μουσική, απαγγελία αφήγηση ποιημάτων από τον Παντελή Παπαδόπουλο, με διοργάνωση και από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί. Και πραγματικά αξίζει και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Τα λέγαμε χθες και με την κυρία Διονυσίδου. Μάλιστα, όπως μας είπε, θα υπάρχει και λεωφορείο για κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να πάει με το αυτοκίνητό του. Θα υπάρχει λεωφορείο και μάλιστα η κυρία Διονυσίδου το ανακοίνωσε, όπου κάπου το έχω δει τώρα, ότι το τουριστικό κτέλ Σερών, Γραφείο Τουρισμού, θα διαθέσει λεωφορείο για όσους δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο μέσο στην εκδήλωση της Πανσελίνου του Αυγούστου, στον μακεδονικό τάφο Α του σταθμού Αγκίστας. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7 παρατέταρτο μπροστά στην Εθνική Τράπεζα και επιστροφή μετά το πέρας εκδήλωσης την Παρασκευή 28 του μήνα. Άρα, Παρασκευή 7 παρατέταρτο, πάτε εκεί μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, θα υπάρχει λεωφορείο να σας μεταφέρει πάνω στον σταθμό Αγκίστας και το σίγουρο είναι ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Χθες τα ακούγαμε την κυρία Διονυσίδου, έχει γίνει ένα εξαιρετικό έτσι πρόγραμμα, μουσικό πρόγραμμα. Πρώτα αυτή η ξενάγηση με τον αρχαιολόγο τον Ευθύμιο Ρίζο, στη συνέχεια θα έχουμε, ο τίτλος εκδήλωσης είναι «Στα μπαλκόνια του Ονείρου, βραδιά λόγου και μουσικής», τραγούδι Σωτήρης Μπάλας, όπως και η Μέλπο Αλεξανδροπούλου, μπουζούκι ο Γιώργος Καραμφίλης, κιθάρα ο Χρήστος Λαρίσης και πιάνο ο Μάριος Τσιομπανίδης, όπως είπαμε επιμέλεια κειμένων Ελένη Διονυσίδου, Μαρία Παπαδημητρίου, παρουσίαση σχολιασμός τραγουδίου Δημήτρης Ετσιαούσης και απαγγελία αφήγηση ποιημάτων Παντελής Παπαδόπουλος. Τώρα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος. Εντάξει, ο Πασαρακός η αλήθεια είναι ότι ήταν άτυχος. Με τι πια είναι, θα ήθελε ένα πιο εμπορικό αντίπαλο εδώ, όπως ο Νέσος που κληρώθηκε με την ΑΕΚ, για να κόψει και εισιτήρια. Είναι καλό στο ξεκίνημα της χρονιάς και όταν έχεις κάνει και τόσες πολλές μεταγραφές και έχεις δώσει τόσο πολλά χρήματα, θα ήταν καλό να είναι ένας εμπορικός αντίπαλος εδώ, να ήταν ένας ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, οι ομάδες που φέρνουν και κόσμο. Κληρώθηκε με τον Ατρόμητο πρώτη αγωνιστική, 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Βέβαια, δυσκολεύει και το πρόγραμμα γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, θα παίξει Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στη συνέχεια, έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν ξέρουμε ποιον θα παίξει. Ακολουθεί 8-10 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει, θα προκριθεί ΑΕΚ και θα αναβληθεί αυτό το παιχνίδι. ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Τρίτη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός έχει ρεπό. Τέταρτη αγωνιστική, 27-29 Οκτωβρίου, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Και τελειώνει ουσιαστικά η πρώτη φάση με το παιχνίδι στο κλάδι Ζικελίδης με τον Άρη. Δηλαδή, ο Πανσεραϊκός θα παίξει στις Σέρες με τον Ατρόμητο και την Νίκη Βόλου, ενώ θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ και τον Άρη. Εντάξει, τώρα είπαμε ότι δεν θα ήθελε εμπορικό αντίπαλο εδώ για να έχει πρακτική επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι ο Πασαριακός το ενδιαφέρον του το ρίχνει στο πρωτάθλημα. Εκεί θέλει να διακριθεί, εκεί θέλει να πάρει την άνοδο. Δεν πρέπει να τον ξεγελά το κύπελο. Στο κύπελο να πούμε ότι γίνονται αυτοί οι αγώνες και βγαίνει μια σχετική βαθμολογία. Αλλά εντάξει, είπαμε τώρα, προέχει το πρωτάθλημα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είναι 30 λεπτά στις 8. Θάνο Παπουτσί, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Hertz, Ερών 101,5. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και είπαμε ότι αυτές τις μέρες είχαμε την απώλεια, κάτι που γέμισε θλίψη όλων των νομοσερών και όχι μόνο, ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά άφησε έργο. Ήταν ένας άνθρωπος πολυδιάστατη προσωπικότητα, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ερευνητής, ακούραστος εργάτης του πολιτισμού, ο Παύλος Τσακυρίδης, έφυγε από κοντά μας. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τον Παύλο Τσακυρίδη. Νομίζω ότι το θεωρώ υποχρέωση να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που πρόσφερε τόσο πολλά σε αυτό εδώ το νομό, με αυτό το πάθος που είχε. Αλλά περισσότερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τον ήξερε πάρα πολύ καλά, που συνεργάστηκαν κιόλας μαζί, τον κύριο Δημήτρη Δάπη, τον πρώην δήμαρχο εκεί Βυζαλτίας. Κύριε Δάπη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερώνα, και ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα και σήμερα, όπως και οι προηγούμενες μέρες, από τη μέρα που αυτός ο άνθρωπος έφυγε από κοντά μας. Αλλά βλέπω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τι γράφεται, το τι λέει ο κόσμος, οι μαθητές του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που αγαπάν τον πολιτισμό. Και καταλαβαίνω ότι αυτός ήταν ο Παύλος Τσακυρίδης, ήταν ένας πολύ, για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Καλημέρα. Ναι, κύριε Δάπη, τώρα ακούγεστε, συγγνώμη λίγο, δεν σας ακούγαμε, για πείτε μου τώρα, καλημέρα.
1: Ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Χαρισματικός, το είπατε χαρισματικός. Καλύτερα, ναι, χαρισματικός. Ναι.
1: Θα πρέπει να ψάξουμε σε πολλές χιλιάδες ανθρώπων για να βρούμε τέτοιους χαρισματικούς ανθρώπους.
0: Χαρισματικός, πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι. Ασυμβίβαστος, ναι. Ντόμπρος, πανέξυπνος, εργατικός, προσιλωμένος στις αρχές της δημοκρατίας, αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης. Άφησε το στίγμα του σε όλες τις σχολικές μονάδες που πέρασε, από Ηράκλεια, Βυρώνια, Σκοτούσα, το Μουσικό Σχολείο Σερών. Διευθυντής έκανε στο Γυμνάσιο της Νιγρίτας, το Προβατά, το Τετάρτου Λυκείου Σερών. Ακόμα έκανε και προϊστάμενος το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγγραφέας. Σαν παιδαγωγός, οι μαθητές του μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα αναφέρουν αυτά. Ήταν άριστος και ήταν πραγματικά παιδαγωγός, δεν ήταν απλά ένας μαθηματικός.
0: Έτσι είναι, παιδαγωγός, όπως το
1: παιδαγωγός,
0: λέτε,
1: κύριε παιδαγωγός, Δάπη, ναι. Παιδαγωγός, να τους μιλούσε για την ιστορία, τους μιλούσε για τον έρωτα, τους μιλούσε για πολλά πράγματα. Συγγραφέας, έχει γράψει 5 βιβλία. Το ένα από αυτά αναφέρεται στην Ιγρίτα, στο ημιγυμνάσιο Ιγρίτας εποχής 1921 μέχρι 1949. Και ένα άλλο βιβλίο που όταν ο χρόνος αφηγείται, μέσα στα 13 θέματα που έχει, τα 4 αναφέρονται στην Ιγρίτα. Αρθρογράφος, σε πολλά περιοδικά, εφημερίδες, πρωτοχορευτής. Ήταν μέλος στους Ακρίτες, πρωτοχορευτής που πήρε μέρος σε πολλές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Έκανε πρόεδρος του Συλλόγου Βυρώνιας, του Πολιτιστικού Συλλόγου, όπου εκεί πήρε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες. Συνδικαλιστική δράση, πρόεδρος ΕΛΜΕ. Χόμπι, φωτογραφία, χαλκογραφία. Έκανε εκθέσεις με τα έργα του και έχει βραβευτεί από κάποιες υπηρεσίες. Ρυψοκίνδυνος. Το 1993 μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με κίνδυνο της ζωής του στους Έλληνες της Γεωργίας. Βέβαια στο κόμμα στο οποίο ανήκε τον είχαν στο περιθώριο, διότι οι κομματικοί μηχανισμοί δεν θέλουν ανθρώπους ντόμπρους, τους χαλούν την πιάτσα. Ήταν βαρύ το πλήγμα και έτυχε να είναι εδώ στην Ιγρίτα, σε έναν τόπο που αγάπησε πραγματικά. Έγραψε, σας είπα, ένα βιβλίο καθαρά για την Ιγρίτα.
0: Είχατε κάνει και μια έρευνα μαζί για να βρείτε τους βυσάλτες που εκτελέστηκαν τις γερμανικές και βουλγαρικές δυνάμεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, συγκεντρώσαμε 100 ονόματα τα οποία εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Και ανεγέρθη μια πλάκα με τα ονόματα.
0: Με τα ονόματα από την έρευνα που κάνατε εσείς.
1: Από την έρευνα, ναι. Αλλά θα σας πω και για το δεύτερο βιβλίο που είναι «Όταν ο χρόνος αφηγείται». Ήταν ερέθισμα, δόθηκε ας πούμε, από ένα πρακτικό που βρήκε στο γυμνάσιο Νιγρήτας, όπου οι Γερμανοί απείλησαν τους καθηγητές με το κλείσιμο του σχολείου και με τη σωματική τους ακυριότητα, διότι μαθητές του γυμνασίου έσχισαν προπαγανδιστικές αφήσεις των Γερμανών. Και έτσι αναγκάστηκε ο Σύλλογος των Καθηγητών να κλείσει το σχολείο. Επίσης, ο πρώτος που απαγχωνίστηκε στην περιοχή εδώ ήταν ο Μιχάλης Μπογατσόπουλος, που υπάρχει και η πλατεία φέρει το όνομα του Μιχάλη Μπογατσόπουλου.
0: Πάντως, ο Παύλος, αγάπησε την Ιγρήτα, όπως λέτε.
1: Ο Παύλος, ναι. Ο Παύλος έψαξε και βρήκε ότι η κόρη του Μπογατσόπουλου ζει στο Βέλγιο και έμαθε ότι τους θερινούς μήνες έρχεται στην Ορμήλια Χαλκιδικής.
0: Έχει λέτε, σπίτι
1: στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Και μαζί του, εγώ, ο Παύλος και ένας ξάδελφος της κόρης του Μπογατσόπουλου, ξάδελφος είναι ο Παλπάνας ο Απόστολος, πήγαμε στην Ορμήλια. Ήθελε να πάρει από πρώτο χέρι πληροφορίες και στοιχεία για τη συγγραφή αυτών των θεμάτων.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Και εκεί η κυρία Μπογατσοπούλου μας διηγήθηκε ότι όταν απαγχωνίστηκε ο πατέρας της, δεν την άφηναν να ξεφύγει από το σπίτι για να μην δει κρεμασμένο τον πατέρα της, γιατί τον είχαν κάπου 7 μέρες, ας πούμε. Ναι. Και όταν ξέφυγε και είδε τον πατέρα της, για 7 μέρες έχασε την λαλιά της. Θέλω να πω με αυτό ότι ο άνθρωπος είχε πάθος.
0: Πάθος. Ναι.
1: Είχε πάθος.
0: Πάθος,
1: σ' ό,τι
0: και αν έκανε. Και ό,τι και αν έκανε, το έκανε με επιτυχία. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Είτε στην έρευνα, είτε στο χορό, είτε οπουδήποτε έδινε την ψυχή του. Ναι. Έτσι λοιπόν, και όχι ακόμα, όχι μόνο στην Μπογατσοπούλα, αλλά πήγαμε και σε πολλούς άλλους στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιον γιο ενός καθηγητή που ήταν τότε στα γεγονότα, του Μπαλταδάκη, και αυτός μας έγραψε μια εξασέλιδη έτσι αναφορά για τα γεγονότα εκείνης της εποχής, και μάλιστα έγραφε ότι οδήγησαν τους μαθητές του γυμνασίου παρατεταγμένους για να παρακολουθήσουν τον απαγχωνισμό προς παραδειγματισμό.
0: Τι λέτε. Ναι. Εντάξει, ένας σπουδαίος άνθρωπος, κύριε Δάπη, έτσι δεν είναι?
1: Σπουδαίος
0: άνθρωπος. Σπουδαίος αιρέος, σπουδαίος πόντιος, αγαπούσε τον πόντο. Έτσι. Ναι.
1: Και το τελευταίο το βιβλίο ήταν, ναι, από τον Πόντο στη Βηρώνια.
0: Ναι. Ναι. Εξαιρετικό και αυτό. Εντάξει, έχει αφήσει παρακαταθήκη.
1: Τέτοια δραστηριότητα λίγοι άνθρωποι έχουν.
0: Λίγοι άνθρωποι. Ναι, δεν ξέρω πολλούς, όχι στις αίρες, στην Ελλάδα, να έχει τέτοια δραστηριότητα, τόσο μεγάλη δράση σε τόσους τομείς. Έτσι, και με αυτό το πάθος.
1: Και πάντα σεμνός.
0: Και πάντα σεμνός.
1: Πάντα σεμνός.
0: Και με το χαμόγελο, αυτό το ωραίο το χαμόγελο.
1: Ποτέ δεν υπερηφανευόταν για τα
0: κατορθώματα. Ταπεινός. Όλα αυτά που είχε κάνει πραγματικά ήταν πολλά. Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Είναι μεγάλη απώλεια αυτή για τον ομό μας.
1: Γιατί ο άνθρωπος μπορούσε να δώσει κι άλλα.
0: Και όπως λέτε, νομίζω ότι το πάθος τον χαρακτήριζε, έτσι.
1: Το πάθος.
0: Δηλαδή το αγαπούσε αυτό που έκανε, το έκανε με την καρδιά του. Όχι για να κερδίσει κάτι ο ίδιος, να προβληθεί ο ίδιος, κάτι να έχει κάποιο όφελος. Ήθελε να βοηθήσει τον τόπο του, γιατί αγαπούσε τον τόπο του.
1: Ήταν τελειομανής.
0: Τελειομανής.
1: Ναι. Έπρεπε και όλα ό,τι μαρτυρίες έπαιρνε, έβαζε τους ανθρώπους και υπέγραφαν.
0: Τι λέτε, ναι.
1: Για κατοχύρωση.
0: Ναι. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή και την τελευταία λεπτομέρεια.
1: Γι' αυτό σας λέω.
0: Το αρχείο αυτό τώρα που έχει, αυτό το πλούσιο, νομίζω το έχει δώσει κάπου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έχει αφήσει παρακαταθήκη, έχει αφήσει την ιστορία του τόπου ο Παύλος Τσακυρίδης.
1: Υπάρχουν αυτά τα βιβλία που έγραψε μέσα. Έχουν πολλά πράγματα.
0: Πολλά.
1: Εδώ από το βιβλίο του εκείνο όταν ο χρόνος αφηγείται,
0: ναι,
1: από εκεί δόθηκε το ερέθισμα και ψάξαμε κατοίκους της Βεσσαλτίας που σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, όχι μόνο στο Παύλο Μελά οδηγήθηκαν κάπου 100 άνθρωποι από εδώ από την Βεσσαλτία και πιο συγκεκριμένα από την Ιγρήτα, διότι το 1944 είχε εκτελεστεί ο δοτός διορισμένος νομάρχης, ο Γρήγορας.
0: Ναι.
1: Είχε δολοφονηθεί μέσα στο προάβλιο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και συγκέντρωσαν 100 άρενες νέους, τους οδήγησαν στο Παύλο Μελά, εκεί σκοτώθηκαν 38-40, κάποιους περίπου 45 μετέφεραν στα κάτεργα της Γερμανίας και κάποιους τους απέλυσαν. Έτσι λοιπόν από εκεί δόθηκε το ερέθισμα και ψάξαμε και βρήκαμε όχι μόνο τους 38 του Παύλου Μελά, αλλά υπήρχε και στο Καλοχώρι, υπήρχε και στο Λαγκάδι, υπήρχαν και στο Καστανοχώρι. Αυτούς όλους τους ανθρώπους λοιπόν που εκτελέστηκαν τους συγκεντρώσαμε και μπήκε η πλάκα μπροστά στο Δημαρχείο της.
0: Στο Δημαρχείο της. Τι να πεις, συλληπιτήρια να δώσουμε στην οικογένειά του, στους φίλους του, τυχεροί οι μαθητές του. Νομίζω ότι βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλοι οι μαθητές του τι γράφουν. Πόσο σημαντικό να έχεις ένα τέτοιο εκπαιδευτικό, έτσι. Όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό, όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο φίλο, ένα τέτοιο συνεργάτη, έτσι δεν είναι, ένα τέτοιο άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο. Μεγάλη απώλεια, κύριε Δάπη.
1: Μεγάλη
0: απώλεια, κύριε
1: Δάπη. Μεγάλη απώλεια, γιατί δεν ήταν πια και μεγάλος άνθρωπος.
0: Όχι, μικρό.
1: 70 χρονών.
0: 70 ετών και θα μπορούσε κι άλλα να προσφέρει και νομίζω ότι είχε τη δύναμη να προσφέρει. Δηλαδή
1: ήθελε. Ζωντανός.
0: Τι να πεις, εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα, έτσι δεν είναι. Ο νομός δεν πρέπει να τον ξεχάσει.
1: Δεν μπορούμε να το λησμονήσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο.
0: Κύριε Δάπη, ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι ήταν δύσκολο για εσάς, αλλά μόλις σας το είπα, έτσι θέλατε να μιλήσετε για έναν άνθρωπο με τόσο πολύ μεγάλη προσφορά στον νόμο μας, τον Παύλο Τσακυρίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Δάπη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά λοιπόν για τον Παύλο Τσακυρίδη, ο οποίος πραγματικά μπορούμε να βγάλουμε δεκάδες, εκατοντάδες να μιλήσουμε αυτόν τον άνθρωπο για την προσφορά του. Έκανε και εκπομπές εδώ στην Ερτσερών. Τεράστια παρακαταθήκη αφήνει. Και πραγματικά δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι γράφουν όλοι όσοι τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του. Σπουδαίος άνθρωπος. Λοιπόν, βαδίζοντας προς το τέλος, είπαμε ότι σήμερα έχουμε τη δίκη των μεταναστών εδώ στα δικαστήρια των Σερών. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο επόμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα έχουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό. Το Σάββατο πρωί τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 10.30 με 11 αγιασμός στη Φιάλη της Μονής. Όλα αυτά το Σάββατο. 11 με 12.30 θα προσφερθεί η καθιερωμένη φασολάδα σε όλους τους προσκυνητές και 6 με 9 εσπερινός, παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο, ενώ για τη διευκόλυνση των πιστών, λεωφορεία από το κτέλ Σερών θα πραγματοποιούν δρομολόγια προς την Ιερά Μονή από το πρωί της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου. Και βέβαια παράλληλα έχουμε και το πρόγραμμα στο Προδρομούδι, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου Σερών, το γνωστό Προδρομούδι. Την Παρασκευή έχουμε τον Πανηγυρικό Εσπερινό, 7 η ώρα το απόγευμα, και Σάββατο πρωί τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Έχουμε και την Πανηγύρι του Ιερού Ναού Ιωάννου του Προδρόμου στην Αγκίστα Σερών. Θα είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το διάστημα, όπως όλο το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και αξίζει βέβαια έτσι να πάτε να τις παρακολουθήσετε. Βέβαια έχουμε, όπως είπαμε, σταθμό Αγκίστας και Χιονοχώρη τις εκδηλώσεις αυτές που θα γίνουν το βράδυ της Παρασκευής. Έχουμε τη χορευτική συνάντηση που θα γίνει στην Κάτω Καμήλα, 12η χορευτική συνάντηση Κάτω Καμήλα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, 28 Παρασκευή δηλαδή, Σάββατο 29 και 30 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Σήμερα θα γίνει μια συνέντευξη τύπου στο Δήμο Σερών για αυτή τη χορευτική συνάντηση. Έχουμε βέβαια στο Νέο Σούλι 29 και 30 το Σαββατοκύριακο δηλαδή Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Σουλίου γιορτάζοντα με τι μπάντε μα. Πολιτιστικό Σύλλογο, ο οποίο γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. 29 Αυγούστου στι 9.30 Noid Band, ενώ 30 Αυγούστου ομιλία στι 8 και 4 για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου και 9.30 συναυλία με τον Λευτέρη Πασιά, στη Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Είσοδο είναι δωρεάν, αξίζει να πάμε. Σκοτούσα βέβαια οι εκδηλώσει, οι πολλέ εκδηλώσει το επόμενο διάστημα από το κοινό Σκοτουσαίων. Σάββατο το βράδυ έχουμε στην πλατεία Σκοτούσα πάρτι, disco party, μουσικέ δεκαετία του 60, του 70 και 80, και μάλιστα οι διοργανωτές λένε να φορέσετε και ρούχα που να παραπέμπουν τις δεκαετίες του 60 με το 80. Θα βρείτε κάτι να φορέσετε. Τη Δευτέρα έχουμε την πλωτή συναυλία στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, του Έρωτα της Θάλασσας και της Ελλήνης, Βιολέτα Ίκαρη, Μανώλης Αδρουλιδάκη. Συμμετέχουν Μέλα Γεραφώτη, Βαγγέλης Χατζησταύρου. 31 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, αυτή η πλωτή συναυλία εκεί στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης του Πεθελινού, που κάθε χρόνο η αλήθεια είναι ότι έτσι μαγεύει το κοινό, όσοι πάνε εκεί δηλαδή να την απολαύσουν, γιατί την απολαμβάνεις αυτή τη συναυλία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θάνο Παπουτσί που σας ρίχνει στον ήχο. Όλους σας πιστεύω κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Η Δέσποινα επιστρέφει, θα είναι εδώ κοντά σας. Θα σας κρατήσω τροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που σας αγαπάτε και που σας αγαπάνε. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, σέρες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδεια στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% την κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε εν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Να το κορίτσι, έφτασε. Καλώς μας ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
1: Μην να δεις.
0: Να είστε καλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η παρένθεση. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και πάλι. Με μεγάλη χαρά ήρθα σήμερα. Για να είμαστε μαζί και να ξεκινήσουμε μαζί. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θα χωρίσουμε σε λίγες ημέρες, γιατί θα λείπει η Θάλια. Αλλά από το Σεπτέμβριο και μετά, ποιος μας πιάνει? Έτσι, ποιος μας πιάνει?
1: Βάζουμε χάντρα θαλασσιά, γιατί ένα κακομάτι μπορεί να μας πιάσει, αλλά δεν μας χωρίζει τίποτα. Καλώς μας ήρθες λοιπόν. Είχες μηνύματα και για ευχές για το 15 Αυγούστου.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: για
0: πολύ.
1: Για το που είσαι, τι κάνεις και φυσικά το γλυκό της ημέρας. Γιατί γλυκό της ημέρας δεν ακούστηκε τόσο.
0: Δεν έλεγες.
1: Όχι. Μπορώ να σε φτάσω, μπορώ να το περιγράψω.
0: Εντάξει, μπορούσα να πεις όμως ένα γλυκάκι.
1: Και τι να πω, μετά από την τόση περιγραφή που έχεις εσύ μέχρι και τους κόμπους από το σιρόπι περιγράφεις. Τι να πω εγώ. Το γλυκό είναι αυτό, τελεία.
0: Εντάξει, σήμερα θα επανέλθουμε.
1: Έχω επίγνωση τι μπορώ να κάνω και το τι δεν μπορώ να κάνω.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Όπως δεν λέω και ανέκδοτα. Δεν μπορώ να πω καλά ανέκδοτα.
0: Ναι.
1: Όχι. Πάω κατευθείαν στο τέλος. Μη σου πω γελάω κιόλας. Επειδή ξέρω ότι είναι αστείο. Τώρα, γιατί να το μάθει ο απέναντι δεν έχει σημασία.
0: Και μάλιστα χθες άκουσα να λέει σε ένα βιντεάκι ο Λουδοβίκος των Αναγίων ένα ανέκδοτο που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, ο Λουδοβίκος των Αναγίων είναι και παραμυθάς.
0: Ναι, τα λέει πολύ ωραία.

0: Αυγούστου. Το καλοκαίρι επιμένει με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους ειδικούς, και αναλυτικά θα τα πούμε σε λίγο. Σήμερα ποιοι γιορτάζουν? Γιορτάζει η Ανδριανή, η Ανδριάννα, τι ωραίο όνομα Ανδριάννα, ο Ανδριανός, η Ναταλία, η Ναταλή και η Νάταλη. Διότι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας. Και γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια τους πολλά, γεροί να είναι και ευτυχισμένοι. Και από σήμερα το απόγευμα περάστε από εκκλησία και δείτε διάφορα ταψιά, να ξέρετε ότι είναι φανουρόπιτες.
0: Θα κάνεις?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ξέρω όμως ότι είναι παραμονή του Αγίου Φανουρίου.
0: Ναι.
1: Και μοιράζουν φανουρόπιτες και σήμερα και αύριο ανήμερα. Mm-hmm. Οπότε μην πείτε δεν θέλω.
0: Εμείς συνήθως είμαστε διακοπές του Αγίου Φανουρίου, φέτος έτσι... δεν είμαστε εδώ.
1: Επίσης μπορείς να παραγγείλεις και φανουρόπιτα.
0: Αυτό κάνω, ναι. Επειδή είμαι σε διακοπές, παραγγέλλω
1: μπορείς
0: σε έναν φούρνο φανουρόπιτα και την πάω στη χάρη του. Λοιπόν, σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, που γιορτάζει η Ανδριάννα και η Ναταλία, τι κερνάνε? Ένα υπέροχο cheesecake. Κοιτάξτε τώρα, προσέξτε λίγο. Είναι το πατεσπάνι, είναι με μπισκότο. Έχει μία αρκετά πυκνή κρέμα επάνω το cheesecake, αυτή η ειδική κρέμα του cheesecake.
1: Να μας καρπώνει.
0: Το σιρόπι, ναι, ναι. Το σιρόπι είναι με πραγματικές φράουλες, δηλαδή δεν είναι νερουλό σιρόπι, γιατί έχει κομματάκια φράουλας μέσα και από πάνω έχει λαχταριστές φράουλες με ζελεδάκι. Έτσι όπως το βλέπω είναι ένα υπέροχο γλυκό.
1: Ορίστε, ένα πεντάλεπτο περιγραφή γλυκού. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα?
0: Να μην δώσω την εικόνα.
1: Να
0: την
1: δώσω. Έγινε cheesecake. Και σου λέω, υπήρχε αδειμονία για αυτό το πράγμα. Πολύ καλά έκανες. Ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη, σταθερή ακροάτρια, πανελίστρια καλλιτέχνη, την Θωμαή.
0: Τη Θωμαή
1: μου.
0: Που
1: έστειλε καλημέρα από νωρί σήμερα μήνυμα που λέει τη χαρά, το δίδυμο επιστρέφει.
0: Αχ, Θωμαή μου. Να είσαι καλά, πάντα.
1: Και η Θωμαή περίμενε το γλυκό. Μην τη βλέπεις εκεί που διατηρεί σουλέτα και δεν τρώει γλυκά.
0: Περιμένε η Θωμαή έχει... είναι μοντέλο.
1: Είναι
0: εμείς τι κάνουμε που τα λέμε τα cheesecake και τα σοκολατίνες.
1: Εσύ θυσιάζεσαι για το ρεπορτάζ και δοκιμάζεις.
0: Ναι, όλα για το ρεπορτάζ. Γευσηγνώστης γλυκών για το ρεπορτάζ.
1: Έχουμε μια πλούσια θεματολογία και σήμερα. Βέβαια, πριν περάσουμε να σας δούμε αναλυτικά τι είναι προγραμματισμένο να γίνει, ποια θέματα κυριαρχούν, να πούμε ότι η κοινότητα της Αγίας Παρασκευής σήμερα δεν θα έχει ρεύμα. Ήδη ξεκίνησαν τα προβλήματα από νωρίς το πρωί, ως τις 3 μετά το μεσημέρι, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών του ΔΔΕ για την αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου. Εννοείται στο Δήμο Βυσσαλδίας είναι η Αγία Παρασκευή. Επίσης, λόγω βλάβης, το αντλικό της γεώτρησης που τροφοδοτεί τις δεξαμενές της τοπικής κοινότητας κάτω Ορεινής, έχουν μειωθεί οι διαθέσιμες ποσότητες νερού. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να παρουσιαστούν προβλήματα στην υδροδότηση, είτε χαμηλή πίεση είτε καθόλου νερό. Έως τις 3 μετά το μεσημέρι, αναμένεται να υπάρξει όλο αυτό το πρόβλημα. Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί σταδιακά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Ερών, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και φυσικά την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας. Μέχρι και τότε όμως, ακόμη και οι περιοχές στην Ορεινή που θα έχουν νερό, καλούνται οι κάτοικοι να κάνουν μια αλληλογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού.
0: Λοιπόν, ενημερώθηκα, έμαθα για την κατάσταση στο κλειδί. Κοιτάξτε, μια προδιαγεγραμμένη πορεία.
1: Από τα φαντάζομαι δεν έπεσες.
0: Όχι, εγώ δεν έπεσα σίγουρα και το λέγαμε και μέσα από την εκπομπή και εγώ και η Θάλη, ότι κάποια στιγμή θα γινότανε. Δεν θέλω να πούμε το κακό, αλλά κάτι θα γινόταν. Είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Δηλαδή δεν άλλαζε αυτό το πράγμα, διότι δεν άλλαζαν και οι συνθήκες για έλλειψη υποδομών, για έλλειψη προσωπικού, για πολύ άσχημες συνθήκες κράτησης. Όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι αστυνομικοί, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι που φιλοξενούνται στη δομή, στην κλειστή δομή. Οι αστυνομικοί κάνουν ό,τι μπορούσαν, φώναξαν όσο μπόρεσαν και με τα πιο, με τη μεγαλύτερη ένταση και με σκληρή γραφή πολλές φορές στις επιστολές προς αρμοδίους. Καμία ανταπόκριση, εκτός το γεγονός ότι κάποιος αριθμός αστυνομικών δυνάμωσε τον αριθμό. Πέραν αυτού όμως, για τις συνθήκες καμία κίνηση. Το

0: Είναι η ίδια αστυνομική και άρα οδηγηθήκαμε εκεί. Δηλαδή δεν ξάφνισε κανέναν αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχουν απειλές για αυτοκτονία, για απόπειρες συνεχώς, μικροεπισόδια σε καθημερινή βάση, τι περιμένουμε δηλαδή να γίνει?
1: Για ανθρώπους που βρίσκονται στη Βαγμένου 14 μήνες τώρα εκεί, σε συνθήκες άθλιες.
0: Σε συνθήκες άθλιες, με πόσα μπάνια για πόσους ανθρώπους, δηλαδή... με η ίδια αστυνομική, θυμάστε, μας λέγανε ότι όσοι πιάνουν τα χέρια τους ενισχύουν, λέει, την περίφραξη γύρω γύρω για την φρούρηση. Είναι δυνατόν σε κλειστή δομή? Και επαναλαμβάνω, οι ίδιοι αστυνομικοί τα λένε σε συνεντεύξεις τους.
1: Έγινε αυτό που έγινε, η πέμπτη κατά συνεχή εξέγερση, είχαμε την απόδραση, συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό όσο διέφυγαν προς τα βουνά, προφανώς σε μια προσπάθεια έτσι να βρουν το δρόμο της αλευθερίας. Όσοι συνελήφθησαν θα περάσουν από τον εισαγγελέα σήμερα, από τις 10 και μετά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης βρίσκεται ήδη στα δικαστήρια και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Οι 24 βέβαια... είχαμε και άλλες συλλήψεις. 24 δεν συνελήφθησαν από τους 40, ναι.
1: Και φυσικά είχαμε και έχουμε και πολιτικούς στριγμούς όσον αφορά το Δήμο Συντικής. Έχουμε μία επιστολή από τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, που είναι σε ευθεία αντίθεση, βρίσκεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής υπέρ του να λειτουργήσει και να είναι ανοιχτή δομή, τάσεται ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου για πολλούς λόγους.
0: Που τους εξηγεί στην επιστολή. Ναι,
1: τους ανθρώπινους, καλύτερες συνθήκες για αυτούς που διαμένουν εκεί, θέσεις εργασίας για όσους εργάζονται εκεί και μέτρα καλύτερα για όσους επίσης εργάζονται εκεί, για την ασφάλεια αυτών που μένουν εκεί, αλλά και αυτών που εργάζονται. Κόμματα έχουν πάρει θέση, καταδικάζοντας τις συνθήκες που βρίσκονται εκεί και ζητούν να κλείσει η δομή έτσι όπως λειτουργεί. Έχουμε ανακοινώσεις και χθες σας τις παρουσιάσαμε και σήμερα. Υπάρχει ανακοίνωση από το Μέρα 25, πέρα από το ΚΚΕ που πήρε θέση. Και βέβαια έχουμε και τον πολιτικό έτσι τριγμό όσον αφορά τις δηλώσεις του Δημάρχου, του κυρίου Τάτσιου. Ο μόνος που είχε διαφορετική γνώμη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής για την ψήφιση, μάλλον για την έκδοση ψηφίσματος, ήταν ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ηλίας Παντούσας, όπου η στάση αυτή εξόργησε τον Δήμαρχο Συντικής, τον χαρακτηρίζει πλέον ξένο σώμα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς θεωρεί ότι αν είναι δυνατόν ένα σύμβουλος να ψήφισε όχι στο κλείσιμο της δομής, ζητά συγγνώμη. Αισθάνομαι, λέει, την ανάγκη να απολογηθώ για την ατυχή επιλογή μου να τον συμπεριλάβω στο ψηφοδέλτιο νίκης της Συντικής με την οποία εξελέγει Δημοτικός Σύμβουλος, και το χαρακτηρίζει, όπως είπαμε, ήδη ξένο σώμα. Ενώ κάτω από την ανάρτησή του, πραγματικά, τι να πω, τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά και κάποιοι παίρνουν θέση, κάποιοι γράφουν την άποψή τους με σύμμαχο τη λογική και κάποιοι τελείως αφήνοντας τη λογική κάπου αλλού.
0: Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου λέει.
1: Όχι. Όχι στην κλειστή δομή.
0: Όχι στην κλειστή δομή. Ναι, στην ανοιχτή.
1: Και όχι γενικώς να υπάρχει δομή στα όρια του Δήμου Συντικής.
0: Να μην υπάρχει, ναι, δηλαδή. Ναι. Να μεταφερθούν αλλού, να φύγει από εκεί. Ναι. Μάλιστα. Άρα έχουμε μια διαφορετική θέση από το Σεβασμιότατο. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, μαζί βεβαίως με την υπόλοιπη ειδησιογραφία. Θα δούμε τι γίνεται με το Τρίτο. Ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε έτσι πολύ αναλυτικά μέσα από την εκπομπή, διότι το Τρίτο κτίριο δεν είναι απλά ένα κτίριο στις Σέρρες ή ένα σχολείο στις Σέρρες. Είναι η ιστορία της πόλης Σερών, ένα κομμάτι μάλλον, για να είμαι ακριβής, της ιστορίας των Σερών. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού, τις οποίες επίσης θα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε προσλήψεις μετά την ανακοίνωση στο Δήμο Σερών. Να σας πούμε ότι σε πλήρη έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, όπου επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, μέλη της ομάδας ΕΜΟΔΕ από την Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, συνέδραμα και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Αποσοβίστηκε ο κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά και να απειληθούν σπίτια, γιατί ήταν πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, διότι η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και με πολύ καλό αποτέλεσμα, αφού, όπως είπαμε, σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά.
1: Και βέβαια ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και μέλη της κυβέρνησης, υπουργούς, με αφορμή τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει δημάρχους από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αύριο στις 4 το απόγευμα και διάφοροι θα έρθουν εδώ. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση είναι για τον Υπουργό Υγείας, όχι επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο, αλλά αλλού θα το δούμε και αναμένεται και συνέχεια. Κάτι ακούσαμε, που γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή.
0: Ακούσαμε ότι μπορεί και ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
0: Ως πληροφορία υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε.
1: Θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Αν θα ισχύσει τελικά. Λοιπόν. Και μια σειρά από άλλα θέματα. Θα τα δούμε αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, 9 και 22 πήγε. Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων. Θάλια Καμπουρίδου και Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Τηλέφωνα είπαμε.
1: Όχι.
0: Θες να τα πεις, γιατί εγώ σε μια πρώτη επιχείρηση τα είπα λάθος.
1: 2-3-21-0-55-6-38. 2-3-21-0-55-900. 55-900,
0: γιατί εγώ άλλα έλεγα, ναι. Ωραία.
1: Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές, στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Καλημέρα, ξεκινάμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα από πλευράς καιρού. Η ζέστη δεν λέει να μας αφήσει και ο Αύγουστος στις τελευταίες του μέρες αποφάσισε έτσι να μας δείξει ότι είναι μήνας του καλοκαιριού, ενάντια σε αυτούς που λένε ότι μετά το 15 χαλάει ο καιρός. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Και από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα θερμά της Βυσσαλτίας, κοντά στους 40,
1: ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, για σήμερα, φίλες και φίλοι. Α, για σήμερα δίνει. Για σήμερα Τετάρτη 26 του μήνα, έθριος καιρός με νεφώστα επιρωτικά, κατά τόπους επικρατεί συνθήκες καύσωνα και άνεμοι ως 6 μποφόρ. Σε όλη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώστα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Τι σημαίνει αυτό? Ερκοντίσιο και το βράδυ, Αλλιώς πώς να το πούμε. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 19 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 38, στη Θεσσαλία έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο έως 37 και στα υπόλοιπα επιρωτικά έως και 39 βαθμούς και τοπικά και τους 40 βαθμούς θα φτάσουν, στα όμορφα Επτάνησα έως και 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου έως και 35, στην Κρήτη έως 35, στη νότια Κρήτη έως και 37 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι, όπως σας είπαμε, και στα δύο Πελάγη θα πνέουν δυνατά και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις με μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές. Εδώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως χθες, πέρα από τις περιοχές όπου ο υδράριος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς, είχαμε γενικότερα ζέστη σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, αρκεί να σας πω ότι σε σύνολο 587 ενεργών μετεωρολογικών σταθμών του αυτόματου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι 117 κατέγραψαν θερμοκρασίες ίσες και μεγαλύτερες των 37 βαθμών Κελσίου. Που σημαίνει η ζέστη ήταν αυξημένη σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας, αλλά αυτό που ήταν ακόμα αυξημένο ήταν η αίσθηση της ζέστης. Δηλαδή μπορεί να έχεις 37 και να ένιωθες ότι είχε 45 έξω.
2: Ναι.
1: Σήμερα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα επίσης αναμένεται μία μέρα καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια που ήδη ξεκίνησε, με θερμοκρασία που θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς, αν και η πιο ζεστή ημέρα παραμένει Παρασκευή. Θυμάστε, στην έναρξη της εβδομάδας η Παρασκευή ήταν σε ένα χρωματικό πλαίσιο ματζέντα που έλεγε πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων και έδινε ημερομηνίες από το 2006 και έπειτα. Αυτό μάλλον βελτιώνεται. Ούτως ή άλλως θα έχουμε βελτίωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας σιγά σιγά από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ναι, μεν θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, αλλά όχι 40 και πλέον. Θα φτάσει η θερμοκρασία τους 39 βαθμούς. Τώρα θα μου πεις, Γιάννης, ναι, Γιαννάκης, αλλά αλλιώς να βλέπεις εκείνο το ματζέντα και το 40-42 και αλλιώς 39. Για ψυχολογικούς λόγους λες θα είναι καλύτερα. Τώρα, τι αίσθηση ζέστης έχουμε, αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί όταν ανάβει η άσφαλτος δύσκολα πέφτει η θερμοκρασία ή τουλάχιστον αισθανόμαστε δύσκολο ότι πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν, καθαρός νοσαϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια, ο υδράριος θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς, θα μείνει σε υψηλές τιμές μέχρι και αργά το βράδυ. Δεν πρόκειται ο υδράριος να πέσει κάτω από τους 34 στις 6 το απόγευμα και κάτω από τους 29 μέχρι τις 9 το βράδυ και ανάλογα το σκηνικό του καιρού και για αύριο. Για τους φίλους μας στον Ευρωκόπη, αφού στείλουμε ξεχωριστές καλημέρες στις ακροάτριες και τους ακροατές εκεί, κανονικές κανονικότατες θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη μέχρι την Παρασκευή και μάλιστα το Σάββατο, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας καθώς ο υδράργυρος δεν θα φτάσει καν τους 30 βαθμούς. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια και κάποια σύννεφα. Τα σύννεφα θα κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά στον Ευρωκόπη, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει σε τίποτα. Θα είναι μια μέρα ηλιοφώτινη μέχρι και την δύση του ηλίου, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς σήμερα. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού και αύριο, με περισσότερο φως, περισσότερη διάβγεια, καθαρός ο ουρανός στα νευροκόπη και ο υδράργυρος σταθερά στη μέγιστη τιμή του στις 3 το μεσημέρι στους 32 βαθμούς.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ. Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Τύπος Θεσσαλονίκης. Αγγελική παρέμβαση για φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή καλωδίων σε πυρκαγιές. Προκαταρκτική εξέταση για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Καταθέτουν πυροσβεστική και στελέχη του ΔΔΕ. Στην πρώτη σελίδα, θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας, ένας νέος άνθρωπος 57 ετών, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Έδωσε μια σκληρή μάχη επί δύο ολόκληρα χρόνια. Είναι ο γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, που νεσολευόταν από το 24 το Μάρτιο μετά από ένα έφραγμα που είχε υποστεί.
1: Είναι είδηση που υπάρχει σε όλες τις εφημερίδες, ναι, ναι, ναι. Και λογικά υπάρχει και μεγάλη ταλαιπωρία και για αυτόν και για την οικογένειά του. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κουπόνια σύντησης. Πότε φορολογούνται? Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, γράφει η εφημερίδα.
0: Φορολογούνται κουπόνια σύντησης?
1: Γιατί? Ένας στους τέσσερις φορολογούμενος πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Το θέμα είναι τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι.
0: Και
1: επειδή το έχουμε δει, το ζήσαμε και εμείς με αυτά τα κουπόνια, δεν θέλει όλος να δώσει, ο εργοδότης να δώσει αύξηση. Και σου λέει, θα σου δώσω κουπόνι για να ψωνίζεις από συγκεκριμένα καταστήματα ή από σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά αυτό πρώτον είναι πρόσκαιρο, δεν υπάρχει δέσμευση για πόσο καιρό θα γίνεται και δεν είναι αύξηση. Διαφορετικά να δοθεί ένα έστω και μικρό ποσό αύξηση στο μισθό και να φαίνεται στα επόμενα χρόνια. Και άλλο αυτό, σου δίνω τώρα για να περάσει το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε αν θα σου δώσω αργότερα. Και είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας σε αυτή την κατηγορία και το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, ναι, όταν πηγαίνουμε.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ή με κάρτες, ειδικές κάρτες να ψωνίσεις.
0: Ναι, που υπάρχει ένα όριο χρημάτων που μπορείς να ψωνίσεις. Εφημερίδα Star, 880 μέρες πάλευε με το θάνατο. Έσβησε στο νοσοκομείο γεννηματάς ο Δημήτρης Κόκοτας. Η ανακοπή, η μάχη χωρίς επιστροφή και το τραγικό τέλος στα 57 του. Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός της Κατερίνας που ήταν βράχος δίπλα του. Ελεύθερος με όρους ο σύζυγος της Βούλγαρη, να μην πλησιάζει το σπίτι της, η σκληρή μήνυση της Ανθής.
1: Αυτό πάλι που από την πρώτη στιγμή δόθηκε δημοσιότητα και όνομα της κυρίας Βούλγαρης όλο αυτό το πράγμα, ταχύτατα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εγώ ψήσω βράδυ.
1: Την ώρα που αποκρύπτονται ονόματα αλλά και άλλα.
0: Ναι. Και ψήσω βράδυ διάβαζα έτσι μία ανάρτηση για το θέμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν έμπαινα στα social γενικώς και έπαθα σοκ από τα σχόλια κάτω. Λέω, ρε παιδί μου, μερικοί άνθρωποι, τι πράγμα κουβαλάν μέσα τους? Τι ανάγκη να βγάλουν αυτή την πλευρά της μαυρίλας που έχουν στην ψυχή τους? Και δεν τους ανησυχεί η τόση μαυρίλα που έχει κάποιος μέσα στην ψυχή του?
1: Όχι, εκτονώνονται από το πληκτρολόγιο. Γιατί άμα δεν κάνω κριτική και αρνητική κριτική, γιατί ναι, η κριτική δεν θεωρείται κριτική, δεν υπάρχω. Κάποιοι θεωρούν τους εαυτούς τους πάρα πολύ σημαντικούς για να πάρουν θέση για οτιδήποτε συμβαίνει. Δεν το έχεις δει?
0: Εντάξει, αυτό το ξέρω. Μάλλον επιβεβαιώνουν την ανυπαρξία τους με αυτόν τον τρόπο, νομίζοντας πως παίρνοντας θέση με ένα συγκεκριμένο τρόπο είναι κάτι. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Και όλοι είναι παράγοντες και όλοι τάχα μου δήθεν και τα λοιπά. Okay. Αλλά δεν τους ανησυχεί η τόση μαυρίλα? Εγώ δηλαδή, αν ήμουν στη θέση τους, θα έλεγα, μα πόσο πράγμα κρύβω, τι κατακάθι είναι αυτό που έχω μέσα μου?
1: Όχι, γιατί αν έκανες τέτοιες σκέψεις δεν θα έγραφες ή δεν θα έγραφες αυτά που διάβασες.
0: Τι να σου πω.
1: Από την Star περνάμε στο Ριζοσπάστη. Προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο. Μεγάλη σύσκεψη των σωματείων. Στις 5 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο λαός, γράφει η εφημερίδα. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους στο Συλλαλητήριο. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, πλατεία Χάνθης 5.30.
0: Ο λόγος, επιστροφή σε εισαγωγικά της Ελλάδας. Πλεονάσματα, ισχυρές τράπεζες και μείωση χρέους οδήγησαν στις αναβαθμίσεις.
1: Κόντρα, τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με ολοκαύτωμα.
0: Και φοιτητική στέγη. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που λέει η εφημερίδα είναι μια πραγματικότητα. Χρυσάφι τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Εγώ έχω δει 500 ευρώ και 25 τετραγωνικά, αυτά τα στούντιο. Στούντιο, πώς λέγονται. Ναι. Αυτά που είναι όλο ένα πράγμα, έτσι, ναι, ένα μακρόστινο πράγμα.
1: Με θέα τι.
0: Με θέα, τι θέα. Τι θέα,
1: τα Παρθενώνα, βλέπεις.
0: Τι
1: το
0: θέα.
1: Τον
0: πύργο του Άιφελ, τι να βλέπεις. Τι θέα δηλαδή να έχεις.
1: Κάτι θα μου.
0: Όταν είναι ένα μακρόστινο πράγμα, δηλαδή μπαίνεις μέσα, αριστερά είναι η κουζίνα, επειδή είδα ένα τέτοιο, μου έκανε εντύπωση. Λέω, επειδή μου κάτσε 500 ευρώ, τι έχει.
1: Ναι, για να δώσω 500 ευρώ, λέω, τι βλέπεις.
0: Τίποτα.
1: Τι σου εξασφαλίζει αυτό.
0: Το τίποτα. Μπαίνεις μέσα, είναι αριστερά η κουζίνα, το μπάνιο, ένα κρεβάτι, ένα υποτυπώδες γραφείο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Είναι επιχρυσωμένο.
0: 25 τετραγωνικά τι να είναι. Επιχρυσωμένο. Το μισό.
1: Επίσης στην εφημερίδα έχει ένα SOS των λοιμοξιολόγων που πραγματικά τις ανετρίχιασα. Μετά τα κουνούπια και τα τσιμπούρια. Επικίνδυνες ασθένειες εξαπλώνονται καθώς η Ευρώπη θερμαίνεται. Θυμάσαι μια συζήτηση πριν χρόνια που κάναμε στην Αλεξανδρούπολη περιμένοντας.
0: Όχι.
1: Το τρένο.
0: Όχι.
1: Με τα τσιμπούρια.
0: Τη θυμάμαι, αλλά δεν θέλω να τη θυμάμαι αυτή
1: το
0: που λες.
1: Θέμα,
0: για το συνέδριο Σαμοθράκηλες που πήγαμε. Ναι,
1: είχαμε
0: δεν θέλω.
1: Φύγει, περιμέναμε
0: ναι,
1: το τρένο.
0: Ναι, ναι. Δεν θέλω να τη θυμάμαι.
1: Ήταν μια συνάδελφος που ισχυριζόταν
0: ότι όλοι είχαμε
1: τσιμπούρια. Σταμάτα. Δεν λέμε τώρα γιατί θέλουμε. Ήμασταν τρεις άθλοι, μέσα στη ζέστη. Περιμέναμε να έρθει το τρένο που ερχόταν 11 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέραμε πού να σπαταλήσουμε το χρόνο μας μέσα στη ζέστη. Και οι άλλοι επέμενε ότι είχαμε τσιμπούρια.
0: Όχι, είχε κάτι σκυλάκια στο δρόμο που τα χάιδευε. Και λες εσύ, μήπως επειδή έτσι ήταν λίγο. Δεν ήταν πολύ καθαρά.
1: Όχι, επέμενε ότι όλοι έχουν τσιμπούρια.
0: Και λες εσύ,
1: τσιμπούρια.
0: Εσύ, μήπως έχουν τσιμπούρια τα σκυλάκια. Και λέει, γιατί εμείς έχουμε περισσότερα τσιμπούρια από αυτά. Και
1: μετά από αυτά. Θα
0: έλεγε σοκαριστή.
1: Είχε πάει. Είχα αρχίσει, ήμουν στο αυτό να αρχίσω να τρέχω. Πάνω από αυτό το τρόπο. Δική σου καθημερινή.
0: Καθημερινή, λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη, κεντρικό της εφημερίδας.
1: Μανιφέστο. Ρωσικά ντρόουνς καμικάζι. Και στο Βυθό σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Το ύπουλο σχέδιο Πούτιν με τις μυστικές βάσεις. Ορατός ο κίνδυνος επέκταση του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Δημήτρης Κόκοτας πάλεψε γενναία 2,5 χρόνια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σταμάτης Κόκοτας πήρε στην αγκαλιά του στους ουρανούς το καμάρι του. Το όλο χαμόγελο παιδί του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από συπτικό σοκ. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, ένας νέος άνθρωπος. Εδώ το θέμα με την γνωστή παρουσιάστρια να δίπλωσε από την Ανθή Βούλγαρη για την καταγγελία κατά του συζύγου της. Ήβρις ναι, μαλλιοτράβηγμα όχι. Τώρα αυτές οι λεπτομέρειες δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έλα.
1: Ελεύθερη ώρα. Κακό σημάδι τα δάκρυα στις εικόνες του Χριστού. Πολεμικό μήνυμα της γερόντισσας των Αθηνών. Καιρό είχαμε την ακούσουμε. Γεωπολιτική ανάλυση. Μονόδρομος για την Ελλάδα να ανασχέσει το τουρκικό ηγεμονισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόρφου.
0: Όπα.
1: Επέστρεψε και αυτός.
0: Νάτος. Νάτος.
1: Τουρκοί βαφτίζονται χριστιανοί, άνθηση της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο.
0: Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εντός εβδομάδος υπουργική απόφαση. Καταργούνται ο υποχρεωτικός αισθητήρας κατεύθυνσης και η ανανέωση της υπεύθυνης δήλωσης εγκατάστασης κάθε 2 έτη. Απαραίτητη βεβαίως μηχανικού ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας από 500 έως και 1.000 ευρώ το κόστος τοποθέτησης έως και 30% εξοικονόμησης λογαριασμού ρεύματος θα καταναλώνεται επί τόπου ή θα αποθηκεύεται σε μπαταρία ή ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Αλλά δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα θέμα όμως το οποίο πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Και αν ισχύει, που δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω, πραγματικά έχουμε ελπίδα. Γιατί
0: πες.
1: Η τέχνη ξορκίζει το γύρας. Βιολογικά, έως και 3 χρόνια νεότεροι, όσοι επισκέπτονται μουσεία, θέατρα, σινεμά, έχουν 38% λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Δεν θα αφήσω παράσταση για παράσταση τώρα.
0: Μα και τα τρίτα επισκεπτόμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Οπότε, μέσα είμαστε που λένε.
1: Ναι, λες θα ταξιδέψω να δω τα μουσεία του κόσμου γιατί μου κάνει καλό στην υγεία μου.
0: Εκεί που θα πας τώρα θα σου πω ποια μουσεία. να επισκεφθείς. Και πέθανε η βασίλισσα της Κάντρι στα 80 της. Ποια είναι η βασίλισσα της Κάντρι? Η Ντόλι Πάρτον. Με εκείνο το καπέλο, τα ξανθά μαλλιά, την ξέρει την Ντόλι Πάρτον. Εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, το ματωμένα σε εισαγωγικά. Πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, προϊόν φορολιστίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση οικονομίας, η επιδόση του προϋπολογισμού. 2021-2025, πραγματική ρυθμή ανάπτυξη 25%, αύξηση εσόδων από ΦΠΑ 59,3% και φορολογία φυσικών προσώπων 56,1%. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και το φορολογικό πληθωρισμό, σε εισαγωγικά η φράση.
1: Επίσης, για δεύτερη μέρα, η Εφημερίδα των Συντακτών έχει ένα θέμα που αφορά στη δομή. Είχε δημοσιεύσει και την επιστολή των 300 μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή. Και τώρα έχει συνέχεια. Συνδική Σερών, φωνή λογικής κόντρα στον τυφλό ρατσισμό. Ο Μητροπολίτης Ιδροκάστρου Μακάριος τοποθετείται για την προσφυγική δομή. Δημοκρατία. Νέα βαρβαρότητα από τους Τούρκους. Η φετινή ήταν η τελευταία θεία λειτουργία, ρωτάει η εφημερίδα. Μετά την Αγία Σοφιά αρπάζουν και την Παναγία Σουμελά. Να κλείσει οριστικά απαιτεί ο εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας, να μείνει μόνο ως μουσείο. Παραλήρημα για πολιτική εξελινισμού και αμφισβήτηση της τουρκικής κυριαρχίας. Του στοιχιώνει ο πόντος και επιχειρούν να σβήσουν τη μνήμη αιώνων. Θρίλερ και με τη Μονή Σινά, γράφει η εφημερίδα, η μυστηριώδης τρίτη αναβολή και το θολό τοπίο γύρω από τη δικάσιμο.
0: Και εδώ ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, με μια άλλη προσέγγιση όμως για την επιστολή του, εξαπτέρυγο σε εισαγωγικά της κυβέρνησης για τους λαθρομετανάστες, ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου. Δεύτερο κρούσμα μετά τον Φλωρίνης, γράφει η εφημερίδα. Απογευματινή, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Νέα ενίσχυση κατά 4%, καθιέρωση 4 κλιμακίων στην εισφορά αλληλεγγύης με κατάργηση προσαύξησής της για όσους εργάζονται, διπλασιασμός των συντάξεων χειρίας και αυξημένες αμοιβές προσωπικός βοηθός για αμαία με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων, οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα για να το δούμε, Θάλια, τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή.
1: Να το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των πανελλαδικών εφημερίδων. Πολύ γρήγορα να περάσουμε στις τοπικές εφημερίδες με σήμα, όχι τραγούδι.
2: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν οι τοπικές εφημερίδες σήμερα, να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Ο Μητροπολίτης Ιδροκάστρου διαφωνεί με το κλείσιμο της δομής στο κλειδί. Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης. Τάσος Χατζηβασιλείου, απαντάμε με έργα στο λαϊκισμό της αντιπολίτευσης. Αναστέλλεται η λειτουργία του παλαιού κτηρίου του Τρίτου Γυμνασίου. Θεόφιλος Λονταρίδης, καταβάλλονται τα 130 ευρώ και τα αναδρομικά στους πυροσβέστες των ακριτικών περιοχών. Και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη της εφημερίδας, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Πάμε στο Σαραϊκό Θάρρος. Δήμος Συντικής απαιτούμε οριστικό κλείσιμο της δομής στο κλειδί. Η Συντική έχει προσφέρει αρκετά κεντρικό και αυτό είναι το ψήφισμα, έτσι, του Δήμου. Σε άλλα θέματα, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τον οδικό χάρτη της χώρας προς το 2030, η ΔΕΘ. Πότε ανοίγουν τα σχολεία? Ημερομηνία για τον αγιασμό, τι ισχύει για παιδικούς σταθμούς? Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα Θρανία? Δήμο Σερών, από τις ΣΕΡΕΣ, στην Gamescom 2026, ο Γιώργος Κύλογλου, στην Εθνική Αποστολή της Ελλάδος. Αυγουστιάτικο φεγγάρι, μουσική βραδιά για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο μαγευτικό χιονοχώρι. Και Δήμο Σερών, ξεκινούν οι αιτήσεις για 14 ορομίστειες καθηγήτρες, καθηγητές στις καλλιτεχνικές δομές. Να πούμε ότι από σήμερα είναι οι αιτήσεις μέχρι τις πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου.
1: Καθημερινός παρατηρητής. Αναγκαία διαμεσολάβηση για χιλιάδες ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Οι κόκκινες περιοχές του νομού Σερών που επηρεάζονται. Νομό Σερών, ριζικές αλλαγές στο κτηματολόγιο. Η δομή στο κλειδί, προβλήματα, ευθύνες και η επόμενη μέρα. Δήμο Σερών, αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτηρίου του Τρίτου Γυμνασίου για λόγους ασφάλειας. Η λειτουργία στο νεότερο κτίριο συνεχίζεται κανονικά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση για τους τετράποδους φίλους μας στην πλατεία Συντάγματος. Δήμος Ερών ξεκινούν οι αιτήσεις για 14 ορομίσθιες, ορομίσθιους, καθηγητές, καθηγήτριες στις καλλιτεχνικές δομές. Δίωξη για τους 25 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη δομή της Συντικής, οι 15 παραμένουν ασύλληπτοι. Έκτακτη απαγόρευση κυκλοφορίας σκαφών και κολύμβησης στην Κάριανη λόγω φωτιάς. Και αυγουστιάτικο φεγγάρι στο Χιονοχώρι, μουσική βραδιά για την αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο μαγευτικό Χιονοχώρι, γράφει η εφημερίδα.
0: Και πάμε στη σημερινή το Σερών. Αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτηρίου. Πρόβλημα στο τρίτο γυμνάσιο Σερών για λόγους ασφαλείας. Η λειτουργία στο νεότερο κτίριο συνεχίζεται κανονικά, αναφέρει ο Δήμος Σερών και φωτογραφία από τη χθεσινή σύσκεψη για αυτό το θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής ζητά να κλείσει άμεσα η δομή στο κλειδί, εκφράζοντας τη βούληση τοπικής κοινωνίας. Ετήσια πανήγυρη 2026 Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών προς τιμήν της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Σήμερα ΑΕΚΑΒ ΠΑΟ και Παναθηναϊκός, ηρεμβάσεις των ευρωπαϊκών ομάδων στα κύπελα της Ευρώπης. Σούπερ Μπετ, κύπελο Ελλάδος, ο Πασεραϊκός 16.
1: Και ολοκληρώσαμε.
0: Ναι, ολοκληρώσαμε.
1: Την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων, είχαμε και τις 4 που κυκλοφορούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το μνημόνιο συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών πλησιάζει. Σερ Expo 2026. Εκατοντάδες επιχειρήσεις. Χιλιάδες επισκέπτες. 5 μοναδικές συναυλίες.
3: 16 με 20 Σεπτεμβρίου η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει εδώ. Σας περιμένουμε όλους στη Σερ Expo 2026.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
5: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο.
6: Ειδήσεις με ρυθμό.
5: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
8: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 10, είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Πάμε σε ένα θέμα για το οποίο είχε γίνει λόγος πολλής στο προηγούμενο διάστημα. Το έχουμε πάρα πολύ από κοντά, το τρίτο γυμνάσιο Σερών ως εκπομπή και από την ίδρυση του Συλλόγου των Αποφύτων του Τρίτου Γυμνασίου και τις προσπάθειες που έκανε όλο αυτό το διάστημα ο Σύλλογος για το κτίριο να διασωθεί, να διατηρηθεί, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με το κλείσιμο

0: καθώς η εταιρεία που έχει αναλάβει εκεί τις εργασίες πρότεινε και το αποφάσισε η Δημοτική Αρχή και βέβαια το πώς θα γίνει η λειτουργία θα το αποφασίσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποφάσισαν λοιπόν να προχωρήσουν στην αναστολή λειτουργίας του παλαιού κτηρίου. Δεν θα κλείσει το τρίτο γυμνάσιο, θα κλείσει όμως το παλαιό κτίριο με στόχο φυσικά την ασφάλεια των μαθητριών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών αλλά και του προσωπικού της σχολικής μονάδας. Χθες έγινε μια συνάντηση, παρουσία της Δημάρχου Σερών, της κ. Βαρβάρας Μικλιάνκα, του αρμόδιου Αντιδημάρχου Παιδείας, του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας και φυσικά του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, του κ. Δημήτρη Σερωτηριάδη, αλλά και του Διευθυντή του Τρίτου Γυμνασίου Σερών. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, ο αριθμός των μαθητών και των μαθητριών είναι τέτοιος που μπορεί να χωρέσει στους υπόλοιπους χώρους, στο νεότερο κτίριο, ούτως ώστε με ασφάλεια να ξεκινήσει η λειτουργία της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Ουσιαστικά να πούμε ότι αυτό που κλείνει είναι αυτό που ξέραμε ότι θα έκλεινε, δηλαδή τα εργαστήρια που λέμε, που ξέραμε ότι είχαν πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έγιναν πολλές προσπάθειες από τους διευθυντές στη διευθύντρια του τρίτου γυμνασίου εδώ και χρόνια, που φωνάζαν οι άνθρωποι και λέγανε ότι έχουμε πρόβλημα, θέλουμε να διασφαλιστούν τα ποσά τα αντίστοιχα έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση. Τώρα γίνεται αυτή η μελέτη για την στατικότητα και έχουμε τα αποτελέσματα που είπε πριν από λίγο η Θάλια.
0: Ας παράσουμε να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις που έγιναν μετά από αυτή την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Να δούμε τι δήλωσε η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα, και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Προς το παρόν, ας περάσουμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα.
2: Ανέλαβε την μελέτη στατικής επάρκειας του ιστορικού κτηρίου, του παλιού κτηρίου, διατηρητέου κτηρίου του Τρίτου Γυμνασίου Σερών. Ρητά στην έκθεσή της μας λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι ότου αποκατασταθεί η στατικότητα του κτηρίου αυτού, δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια για τους μαθητές, τους καθηγητές και όλους όσους μπαίνουν στο κτίριο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι μονόδρομος η αναστολή της λειτουργίας αυτού του κομματιού του σχολείου και να το διευκρινίσουμε αυτό. Το σχολείο θα συνεχίσει τη δημιουργία του κανονικά στο νέο κτίριο, στο δημιουργείο το γυμνάσιο, με σκοπό φυσικά ολοκληρώνοντας η εταιρεία την μελέτη, γιατί αυτή είναι η πρώτη έκθεση, να έχουμε στα χέρια μας και την ακριβή μελέτη για το τι ακριβώς χρειάζεται για να του κατασταθεί το κτίριο αυτό και να προχωρήσουμε άμεσα στην εξέβραση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου.
3: Άρα, εκτός από τις 2-3 αίθουσες που είχαμε κλειστές, τώρα κλείνει όλο το παλιό κτίριο.
2: Κλείνει όλο το παλιό κτίριο, καθότι κρίθηκε από την εταιρεία ότι η στατικότητά του, η οποία έχει να κάνει κυρίως με το υπέδαφος, από ό,τι μου εξήγησαν και εμένα, να μην πω περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, για να μην είμαι. Δεν είμαι τεχνικός. Δεν επιτρέπει τη συνέχιση λειτουργίας, ρητά, κατηγορηματικά, δεν είναι σαν επιλογής. Εγώ να πω ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών, οπότε χωρίς δεύτερη σκέψη προχωράμε στην αναστολή της λειτουργίας αυτού του κομματιού, του τρίτου γυμνασίου. Η εταιρεία θα συνεχίσει και θα παραδώσει ολοκληρωμένη τη μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία θα έχει και τις κινήσεις αποκατάστασης, δηλαδή και το κόστος που απαιτείται για να αποκατασταθεί, να ξαναλειτουργήσει το κτίριο, το οποίο φυσικά έτσι θα μας δώσει και τη μελετητική οριμότητα για να επιδιώξουμε την αποκατάσταση με όσα χρήματα χρειάζεται.
4: Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έγινε μια έρευνα σε βάθος, έτσι, δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν κάτι
2: τέτοιο.
4: Όχι,
2: η αλήθεια είναι ότι το είχαμε πει ήδη από το καλοκαίρι του 24, έτσι, το πρώτο καλοκαίρι που έκλεισαν τα σχολεία από τότε που αναλάβαμε το Δήμο, που είχαμε κάνει εκείνη την υπηρεσία με τα δοκίμια, ότι είχαμε δεσμευτεί τότε, είχε φανεί ότι υπήρχαν προβλήματα στο τρίτο γυμνάσιο και γι' αυτό ξεκινήσαμε να προκηρύξουμε το διαγωνισμό που προχώρησαν οι διαδικασίες για να γίνει αυτή η μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία και εγκαταστάθηκε η εταιρεία, ξεκίνησε τις εργασίες και τους ελέγχους με το που έκλεισε το σχολείο και σε στενή συνεργασία με την εταιρεία απλά ζητήσαμε

0: και εμείς να έχουμε μια εικόνα τουλάχιστον μετά το 15 Αύγουστο, ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε και να οργανωθεί η καινούργια σχολική χρονιά χωρίς να διαταραχθεί το πρόγραμμα και των παιδιών και των καθηγητών και των σχολείων και των γονιών στο μέσο της χρονιάς. Επομένως, πήραμε αυτά τα αποτελέσματα, προχωρήσαμε σε μία ενημέρωση και της δευτεροβάθμιας και του διευθυντή του τρίτου γυμνασίου, τους οποίους καλέσαμε και σήμερα το πρωί σε σύσκεψη για να καταρχήν να έχουν όλη την πλήρη εικόνα και να οργανωθεί και η λειτουργία του σχολείου από την αρχή με αυτά τα δεδομένα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάνγκα, αμέσως μετά τη χθεσινή σύσκεψη. Εμείς θα συνομιλήσουμε τώρα για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στο συγκεκριμένο σχολείο, καθώς πέρα ότι υπήρχε προγραμματισμός από χθες να συνομιλήσουμε τον αρμόδιο τη Δήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Καΐσογλου, υπάρχει και ένα άρθρο του σήμερα που φιλοξενείται στο InfoNews 24, που περιγράφει έτσι σε προσωπικό τόνο, καθώς φίτησε ο ίδιος στο τρίτο γυμνάσιο, ότι δεν είναι απλά το σχολείο του που προστατεύεται, αλλά προστατεύεται με αυτές τις εργασίες που γίνονται ένα κομμάτι της ιστορίας των Σερών, γιατί δεν είναι απλά ένα σχολείο, το τρίτο γυμνάσιο, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Τα λέω καλά, κύριε Καΐσογλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Γιαννακίδου και κυρία Καμπουρίδου, τα λέτε απόλυτα σωστά. Το τρίτο γυμνάσιο δεσπόζει στις παρυφές του Λόφου Κουλά από το 1885. Είναι από τα πιο παλιά και ιστορικά κτίρια της πόλης των Σερών και εμείς οφείλουμε να το διασώσουμε. Και νομίζω ότι είναι κοινή ομολογία όλων των Σεραίων, όλων των δημοτικών αρχών που έχουν περάσει από εδώ, ότι αυτό το σχολείο πρέπει να διασωθεί. Και όταν λοιπόν περνάμε από τα λόγια στην πράξη, ποιο είναι το πρώτο βήμα για να διασώσουμε ένα κτίριο, να μελετήσουμε τα δομικά του χαρακτηριστικά, τα εδαφολογικά του χαρακτηριστικά, να βρούμε τα προβλήματα ώστε να οριμάσει η μελέτη και να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση που απαιτείται. Αυτό το πράγμα λοιπόν γίνεται και τώρα. Είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της μελέτης της Αττικής Επάρχειας για να δούμε ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ποια είναι η μεθοδολογία που προτείνεται από την ανάλογη εταιρεία να ακολουθηθεί και ποιο είναι το κόστος, ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση την οποία κρίνουμε απαραίτητη, να διασώσουμε αυτό το κτίριο και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ασφαλή και λειτουργικό για πολλά πολλά χρόνια.
1: Προς το παρόν, απαντήσεις σε όλα αυτά που θέσατε δεν έχουμε.
3: Δεν έχουμε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που θα δείξει το δεύτερο και το τρίτο κομμάτι, δηλαδή τη μεθοδολογία και την κοστολόγηση. Απλά ζητήσαμε έγκαιρα να έχουμε μια γνωμάτευση σχετικά με τη λειτουργικότητα του παλιού κτιρίου. Έχουμε τη γνωμοδότηση ότι πρέπει να μην λειτουργήσει το παλιό κτίριο και για να ολοκληρωθεί με άνεση η μελέτη Αττικής Επάρχειας και γιατί κρίνεται ότι κάποια σημεία του δύναται να είναι επικίνδυνα. Μιλήσαμε με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με τον διευθυντή του σχολείου. Μας είπαν ότι το νέο κτίριο, το νέο διδακτήριο που υπάρχει, καλύπτει τις ανάγκες μετά και την μείωση που υπάρχει δυστυχώς του μαθητικού δυναμικού. Θα μετακινηθούν εκεί, θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις με μια νέα έκθεση πληροφορικής, ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του σχολείου και θα γίνουν άμεσα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα λειτουργήσει κανονικά το κτίριο ή το σχολείο όπως έχει.
2: Άρα λοιπόν το κομμάτι που δεν θα λειτουργήσει, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, όταν λέμε το παλιό κομμάτι, είναι εκεί που ήταν τα εργαστήρια.
3: Ήταν εκεί που ήταν κάποια εργαστήρια και δύο αίθουσες διδασκαλίας.
2: Και δύο αίθουσες διδασκαλίας. Που για αυτές ξέραμε ότι υπήρχε πρόβλημα ούτως ή άλλως. Εδώ και καιρό.
3: Εδώ και πολλά χρόνια, όχι καιρό. Ναι. Έχουν κλείσει αρκετές αίθουσες διδασκαλίας. Ναι. Υπήρχαν ρηγματώσεις, είχαν μπει ρηγματόμετρα από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Με το που αναλάβαμε, κάναμε και ένα δοκίμιο στατικότητας για να δούμε αν έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση του κτηρίου. Ωστόσο, γίνει η μελέτη της Αττικής Επάρχειας που γίνεται αυτή την περίοδο, για να έχουμε την πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα.
2: Μάλιστα. Και βέβαια μετά, αφού όλο έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης, θα ψάξουμε για τη χρηματοδότηση που δεν είναι λίγη.
3: Ήδη, και αυτό ήταν μια από τις συζητήσεις που κάναμε και με την ίδια τη Δήμαρχο και είναι και η δική της πρωτοβουλία, ναι, θα ενσωματωθεί το κομμάτι της έβρεσης χρηματοδότησης και στις επισκέψεις των υπουργών που θα γίνουν εν ώψη της ΔΕΘ, ώστε να τεθεί το θέμα σαν μια προτεραιότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, ήδη ξεκινήσαμε και θα το βάζουμε επιτακτικά το θέμα της έβρεσης χρηματοδότησης. Είναι κάτι που μας απασχολεί άμεσα. Και ο λόγος που δεν κλείνει το σχολείο και δεν εξετάστηκε καμία πιθανότητα να κλείσει συνολικά το κτίριο, ναι, είναι ότι είναι ένα μέτρο πίεσης, ότι εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε και πρέπει να, να βρεθεί η χρηματοδότηση για να γίνει η αναστήλωση που απαιτείται.
2: Έχουμε έστω κατά προσέγγιση μια εικόνα για το ύψος αυτής της χρηματοδότησης?
3: Θα σας πω και εγώ την ίδια ερώτηση έχω κάνει σε ένα άλλο. Έχω ένα νούμερο πολύ πολύ πολύ πρόχειρο, το οποίο δεν θέλω να το πω γιατί μπορεί να είναι και εντελώς λάθος.
2: Ναι, θέλω να πω, είναι 1 εκατομμύριο, είναι 200.000, είναι παραπάνω από 1 εκατομμύριο.
3: Είναι πάνω από 200.000 σίγουρα.
2: Είναι πάνω από 200.000. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά για αυτό το κτίριο.
3: Δεν ξέρω πόσο πάνω είναι, γι' αυτό και δεν θέλω να πω νούμερο.
2: Πόσο πάνω,
3: Ναι, μπορεί να προσεγγίζει το εκατομμύριο, μπορεί και να λέω αυτή τη στιγμή δεν είμαι αρμόδιος και εγώ την ίδια ερώτηση κάνω που μπακαλίστηκα στους ειδικούς.
2: Ναι.
3: Δεν έχω παρεμπάνει γιατί και προφανώς και αυτοί θέλουν να διαφυλάξουν την αξιοπιστία τους, ότι μόλις ολοκληρωθεί θα τα δούμε όλα.
1: Okay. Όσον αφορά τώρα τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πού βρισκόμαστε, θα τα καταφέρουμε τόσο ώστε να είναι όλα εντάξει, όλα έτοιμα?
3: Θα είναι όλα έτοιμα. Δεν θα σταματήσουν οι εργασίες, όπως καταλαβαίνετε, και πέρυσι το ίδιο έγινε. Θα συνεχίζουν οι μικρές εργασίες, ήδη προγραμματίζουμε νέο διαγωνισμό για Χριστούγεννα και Πάσχα. Θα ολοκληρωθεί ο μεγάλος όγκος εργασιών. Προσπαθούμε, τώρα θα γίνεται και ένα πρόγραμμα ώστε από την Δευτέρα που μας έρχεται να μπουν συνεργεία, να κουρέψουν, να κλαδέψουν, να μπουν μετά τα βιτία, να πλύνουν αυλές. Δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, ώστε την Παρασκευή 11 του μηνός του Αγιασμού να είναι όλα έτοιμα.
1: Εντάξει, βέβαια, είναι έχουμε και κάποιες σχολικές μονάδες, κύριε Κεϊσόγλου, που είναι εργοτάξια. Το μουσικό, το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο. Εκεί πώς πάνε τα πράγματα? Ναι, και το πρώτο ΕΠΑΛ, βέβαια.
3: Θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Τρέχουμε, γίνονται. Δεν σταματάνε τα συνεργεία, δουλεύουν καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα έχουν ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, εκείνο το σκούτερι, τι έγινε με τους βανδαλισμούς?
3: Σίγουρα το αποτέλεσμα που θα παρουσιαστεί θα είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι κτίρια τα οποία έχουν χρόνια να συντηρηθούν και θα είναι εμφανής διαφορά. Ναι. Στο σκούτερι, δυστυχώς, είχαμε το γνωστό φαινόμενο που κατά καιρούς έχουμε βγει και στη δική σας εκπομπή και το έχουμε αναφέρει, ότι υπάρχουν εξωσχολικοί οι οποίοι μπαίνουν στις σχολικές μονάδες και κάνουν τις ζημιές αυτές που παρακολουθούμε όλοι μας. Μπήκαν λοιπόν κάποιοι εξωσχολικοί, έσπασαν κάποια καλαφάκια καθαριότητας. Σήμερα ή αύριο θα πάνε κάποιοι εργάτες του Δήμου, τεχνίτες, για να μπορέσουν να επιδιορθώσουν τις ζημιές.
2: Δεν τους βρήκαν ποιοι είναι.
3: Δεν τους βρήκαν. Αλλά σίγουρα είναι παιδιά νεαρής ηλικίας από το χωριό. Δεν πήγαν από κάπου αλλού. Που
1: Δεν είχε και νόημα να πήγαινε στο σχολείο να το κάνει.
2: Με ποια λογική θα πήγαιναν από κάπου αλλού? Ναι. Φανταζόμαστε τώρα, τι να σας πω.
3: Έτσι ακριβώς. Το έχουμε πει ότι καταλαβαίνουμε ότι ναι, τα νέα τα παιδιά έχουν μια προβληματικότητα και πάνω στο παιχνίδι θα κάνουν. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Ναι, άλλο να γίνει ένα ατύχημα πάνω στο παιχνίδι και άλλο συνειδητά να πάω να βανδαλίσω.
2: Ναι, εγώ με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή και καμία ανοχή σε αυτό. Αυτό που λέει η Θάλια. Το να είμαι με ένα μέσο μεταφοράς και να κουμπίσω ένα καλαθάκι, να ενημερώσω ότι εγώ το όσπασα, ναι. Και άλλο να ξεκινήσουμε την παρέα μου και να πάω να σπάω ό,τι βρίσκω μπροστά μου. Αυτό δεν είναι απόρρια της νεανικής μου, έτσι.
1: Και τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν ότι η σχολική περιουσία είναι περιουσία όλων μας. Δεν είναι κάτι που δεν μας ανήκει.
3: Μα εκεί είναι και το ζητούμενο. Να καταλάβουν ότι αύριο αυτοί θα είναι σε αυτό το σχολείο, τα αδέρφια τους θα είναι σε αυτό το σχολείο. Για αυτούς είναι. Ό,τι όμορφο γίνεται και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να καταλάβουμε, γιατί στην Ελλάδα ξέρετε το έχουμε γενικότερα αυτό το πρόβλημα, ότι θεωρούμε ότι ό,τι είναι δικό μας είναι δικό μας, ό,τι είναι δημόσιο είναι κάποιου ξένου και δεν το σεβόμαστε.
2: Αυτό όμως θέλει και πολύ, με συγχωρείς, θέλει και πολύ δουλειά, δηλαδή για να το καταλάβει κάποιος πρέπει να του το πει κάποιος άλλος, έτσι, να μπει μέσα στο μυαλό του μικρός.
3: Γι' αυτό με βλέπετε και λίγο πιο ήπιο, ότι θέλω να δείχνω μια κατανόηση και ότι αντιλαμβάνουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε συνολικά ως κοινωνία και όχι ως μεμονωμένο περιστατικό.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Θα τα ξαναπούμε μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Καλημέρα.
3: Πολύ ευχαρίστηση, όποτε θέλετε. Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας, 34 λεπτά μετά από τις 10 και πάμε να συμπληρώσουμε την πολιτιστική μας ατζέντα. Πολλές εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες να γίνουν αυτή την εβδομάδα, να κορυφωθούν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και βέβαια πολλοί θεσμοί εκδηλώσεων ξεκινούν. Με έναν τέτοιο θεσμό θα ασχοληθούμε ευθύς αμέσως, καθώς οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Αύγουστος 2026, πολυήμερες εκδηλώσεις και πολυπίκυλες στο νέο σκοπό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορφέας Νέου Σκοπού είναι θεσμός εκδηλώσεων. Κάθε καλοκαίρι πραγματοποιούνται, χρόνια τώρα, εκδηλώσεις που ξεκινούν από σήμερα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορφέας, τον κύριο Πανιόπουλο, ο οποίος θα μας πει και για το πρόγραμμα και για το τι ετοιμάζουν φέτος και εάν έχει κίνηση ο νέος σκοπός φέτος. Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα ζωντανό χωριό που γίνονται διάφορες εκδηλώσεις εκεί. Πάντα μπορείς να περάσεις βράδυ και να έχει κίνηση από το νέο σκοπό. Τα λέω καλά, πρόεδρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Πολύ καλημέρα. Σωστά τα λέτε. Έτσι είναι.
0: Είναι ένα ζωντανό χωριό.
2: Ευτυχώς είμαστε ακόμη από τα ζωντανά χωριά, γιατί δυστυχώς τα χωριά σιγά σιγά όλα ημώνουν. Και προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό από τη δικιά μας πλευρά. Και με τις εκδηλώσεις που κάνουμε και με τις δραστηριότητες, αλλά και με τα τμήματα του Συλλόγου που διαθέτουμε.
0: Λοιπόν, για που να μπαίνουμε στο φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το οποίο ξεκινά από σήμερα, με θεατρική παράσταση. Πάντα, κάθε χρόνο έχετε θεατρική παράσταση.
2: Ναι. Από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου, είναι μια όμορφη παρέα στο Σύλλογο που είναι όλοι εθελοντές ηθοποιοί. Το κάνουν επειδή το αγαπούν. Τρώνε πολλές ώρες για τις πρόβες και πραγματικά τους αξίζουν πολλά μπράβο, γιατί προσφέρουν και γέλιο και όμορφες στιγμές και πολλές αναμνήσεις του παρελθόντος. Έτσι και η φετινή παράσταση έχει τίτλο «Θυμόστε Νεμπρέ», που ουσιαστικά είναι παλιές αναμνήσεις της εποχής του 70-80, έτσι ώστε να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τι θα περιλαμβάνει, θέλετε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες?
2: Για τη θετική παράσταση.
1: Ναι. Δηλαδή το story, μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
2: Ουσιαστικά είναι διάφορες καθημερινές ιστορίες του τότε, τις οποίες αναβιώνουν μέσα από τη θετική παράσταση. Και γάμο και βάπτιση και το καφενείο και το σχολείο.
1: Η καθημερινότητα δηλαδή, μέσα από μικρές ιστορίες.
2: Μάλιστα. Σωστά.
0: Που είναι και επειδή είναι και πραγματικές ή αλλοιωμένες λίγο, πολλοί θα τις έχουν ζήσει από το κοινό, οπότε είναι ευκαιρία να τις ξαναδημηθούν.
2: Και με την τοπική ντοπιολαλιά που έχουμε στο χωριό, έτσι ώστε και τα νέα παιδιά να μάθουν, ας το πούμε, κάποιες λέξεις του τότε. Που ακόμη κινούν και μέχρι σήμερα, είναι αλήθεια.
0: Βέβαια, την πιολαλιά που λέτε την έχουμε στο χωριό, ίσως μόνο μεταξύ σας, γιατί πάντως δεν φαίνεται από προφορά ή κάτι άλλο ότι κάποιος είναι από το σκοπό, όπως είναι σε άλλες περιοχές της περιφερειακής μας ενότητας.
2: Α, ναι, ισχύει αυτό, ναι. Δεν είναι τόσο έντονο.
0: Καθόλου.
2: Τεξέν, ας το πούμε.
0: Ναι, καθόλου.
2: Λοιπόν, οπότε σήμερα είναι στο δημοτικό σχολείο.
0: Στον Άβλιο χώρο.
2: Σωστά. Καλό είναι όποιος θέλει να έρθει από νωρίς, γιατί και φέτος είχαμε sold out σε σημείο να βγάζουμε και καρέκλες από το δημοτικό για να χωρέσει ο κόσμος.
1: Α, πολύ ωραίο αυτό είναι αυτό όμως. Μπράβο.
2: Ναι. Ευτυχώς το χωριό και οι ντόπιοι το αγαπάνε το θέατρο και το στηρίζουν χρόνια τώρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ κιόλας.
0: Λοιπόν, αύριο τη Σκυτάλη παίρνει το θέατρο σκιών.
2: Σωστά. Με τον Αγάπιο Αγαπίου, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το πανηγύρι του Καραγκιόζη, είναι για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και τους μεγάλους που αγαπούν τον Καραγκιόζη. Είναι δωρεάν είσοδος αύριο, 8.30 ώρα. Και μετά πάμε στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, όπου θα έρθει η μοναδική πόντα Νόμα, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου πάλι, για μια έτσι καλοκαιρινή, ένα καλοκαιρινό live, μια καλοκαιρινή συναυλία.
0: Πάρα πολύ ωραία, διαφορετική σκοπή, σε διαφορετικές ηλικίες.
2: Έτσι, για να πιάσουμε όλη την γκάμα.
1: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα, να μην αφήσετε κανένα παραπονεμένο.
2: Ακριβώς. Και καταλήγουμε ανήμερα του Πανηγυριού, Σάββατο, όπου στην πλατεία θα γίνει ένα προσωπικό γλέντι με την ορχήστρα του Μίκου Μπούσιου και του Αργύρη Κόκορη, όπου περιμένουμε επίσης πολύ κόσμο και θα ανοίξουν τη βραδιά τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο, και για όσους θέλουν την παράδοση, αγαπούν τέτοιες εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγες μέρες οι εκδηλώσεις, αλλά με διαφορετικά αντικείμενα που έχετε πιάσει και όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Πολύ καλός προγραμματισμός.
2: Ναι, ναι, προσπαθούμε να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Οπότε περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, να μας στηρίξει και να περάσουμε όμορφα κάθε μέρα των εκδηλώσεων.
1: Φαντάζομαι για να γίνει ένας τόσο καλός προγραμματισμός και πολυήμερος, η ανταπόκριση είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι? Υπάρχει στήριξη?
2: Ναι. Σίγουρα, και έχουμε και άτομα που βοηθάνε σε κάθε εκδήλωση του Συλλόγου και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά και τους χορηγούς μας, εννοείται, που στηρίζουν τις εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, και αυτοί χρειάζονται, γιατί χωρίς χρήματα τίποτα δεν γίνονται. Παράλληλα, βέβαια, έχετε προγραμματίσει και εθελοντική αιμοδοσία για τις 6 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Σκοπού, 9 με 1 για όποιον θέλει, γιατί και εκείνο είναι πολύ σημαντικό και βοηθητικό για όλο τον κόσμο.
0: Φυσικά. Γιατί ανά πόσα ώρα και στιγμή μπορεί και οι ίδιοι να χρειαστούμε. Το λέει και το κεντρικό σύνθημα της εθελοντικής αιμοδοσίας όλα αυτά τα χρόνια: δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
1: Και να μην χρειαστούμε, δηλαδή, και να μην χρειαστούμε, είναι μια πράξη ανθρωπιάς που δεν μπορεί ούτε να την περιγράψει κανείς, ούτε να την προσδιορίσει σε μέγεθος. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι.
0: Καλή επιτυχία, λοιπόν.
2: Και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μετά τις εκδηλώσεις έχουμε και την επόμενη εκδήλωση που προετοιμάζουμε από τώρα. Γιορτή Τσίπουρου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Πότε είναι αυτό, για πείτε?
2: Θα γίνει 25 Οκτωβρίου.
0: Καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα πούμε τότε. Εντάξει, θα πούμε και λεπτομέρειες, γιατί θα αρχίσουν τα τηλέφωνα τώρα.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία για τις εκδηλώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Παραμένουμε στον ίδιο Δήμο. Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Και από τις εκδηλώσεις στο νέο σκοπό θα μεταφερθούν πολύ κοντά, στο Πεθελινό, όπου εκεί η λίμνη του Πεθελινού μας περιμένει για μία ακόμη χρονιά με όμορφες μελωδίες, με μια ξεχωριστή συναυλία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκεί, μία ξεχωριστή μουσική βραδιά που για μία ακόμη χρονιά έχει προγραμματίσει για όλους εμάς που θα επισκεφθούμε την περιοχή ο Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού Κερκινήτης. Τίτλος του ναι. Έρωτα, της θάλασσας και της Ελλήνης.
1: Να πούμε ότι δεν ξαφνιαζόμαστε, διότι πάντοτε ο Εν Λόγω Σύλλογος ετοίμαζε κάτι πάρα πολύ καλό και διαφορετικό. Ήταν μια ουσιαστικά μεγάλη ανάσα, όχι μόνο εκεί για την περιοχή, για όλο το νομό Σερών, αλλά και τους όμορους νομούς. Πάμε να μιλήσουμε με την ψυχή του Συλλόγου. Σήμερα είναι μέλος, παλιά πρόεδρος. Για όλο αυτό το εγχείρημα που βλέπουμε ότι δοκιμάστηκε, πέτυχε και συνεχίζεται. Είναι ο κύριος Κρέτσης μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε Κρέτση, λίγο θα μετακινηθείτε για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Είμαι εδώ. Προετοιμαζόμαστε
1: Προετοιμάζεστε.
2: Για να μετακινηθώ.
0: Βρήκατε το καλό σημείο τώρα και τώρα, εκεί μπορείτε να σταθείτε μια χαρά.
1: Μην μετακινήσετε καθόλου τώρα.
0: Σε στάση η προσοχή σας θέλουμε για λίγα λεπτά.
1: Ακίνητο. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι ετοιμάζετε, τι καλό ετοιμάζετε και φέτος.
2: Είναι φέτος θα επανέλθουμε στις πλωτές συναυλίες, όπως κάναμε κάθε χρόνο, με εξαίρεση την περσινή χρονιά που της κυρίας Φαραντούρη που έγινε εκεί στο πλακόστρο του που αναπτύσσονται οι σύλλογοι όταν έρχονται να κάνουν τους αγώνες, γιατί ήταν 60 άτομα πάνω στη σκηνή και όπως καταλαβαίνετε
0: πέρσι
2: δεν μπορούσε να γίνει πλωτή συναυλία.
0: Πέρσι δεν γινόταν, θα γίνει φέτος βέβαια. Φέτος, η αλήθεια είναι ότι η περσινή διοργάνωση ήταν μια εξαιρετική βραδιά με την κυρία Φαραντούρη, όπως βέβαια και οι προηγούμενες, απλά ήταν και το συγκεκριμένο ηχόχρωμα, τη συγκεκριμένη φωνή που μας απογείωσε πέρσι.
2: Τι να σας πω, ότι χωρίς υπερβολή ο κόσμος ζητούσε, κάποιοι ζητούσαν και χαρτομάντιλα που δεν είχαν επειδή δάκρυζαν, έκλαιγαν οι άνθρωποι ναι. από τη συγκίνηση.
1: Δεν ξέρω, μιλάμε για τέτοιο μέγεθος.
0: Το κάτι άλλο.
2: Το ζήσαμε και αυτό.
1: Βέβαια, ναι. η Μαρία Φαραντούρη, μιλάμε ναι. για τεράστια
0: μεγέθη. Και μόνο ευγνωμοσύνη που ήμασταν εκεί και ζήσαμε αυτή τη στιγμή χάρη σε εσάς και στη διοργάνωση που κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο δίδυμο, Βιολέτα Ίκαρη, ξεχωριστός Αντώνης Μανώλης Αντωνιδάκης, μου πέρασε από το μυαλό ότι μπορούσα να τους καλέσετε, γιατί σε μία συναυλία που είχαν δώσει στην Έγκλη σας είχα δει εκεί και λέω κάθε φορά που το βλέπω, το μυαλό του είναι πάντα στις εκδηλώσεις, λες να τους καλέσει εκεί.
1: Εκεί έγινε
0: δεν ξέρω
1: το
0: αν εκείνο
1: πονέ.
0: Το βράδυ έκλεισε η συμφωνία, πάντως από τότε σας έχω συνδέσει με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες.
2: Οι πρώτες συζητήσεις έγιναν εκεί, το είχαμε βέβαια στο μυαλό μας, αλλά μια και ήρθαν πήγαμε τους είδαμε και συζητήσαμε
1: μια χαρά.
2: Κοντά.
1: Μια χαρά.
2: Ναι. Αλλά τους πλαισιώνουν εκτός του ότι είδατε εκείνο το βράδυ, κυρία Καμπουρίδου, ο Ανδρουλιδάκης είναι μια ορχήστρα μόνος του.
0: Εντάξει, εγώ είμαι φανατική θαυμάστρια. Ο άνθρωπος δηλαδή, παίζει κιθάρα και νομίζω ότι ακούς 5 διαφορετικά όργανα.
2: Ναι, δηλαδή ξαφνικά έπαιζε μπουζούκι, ας πούμε. Όταν έπιανε το Θεοδωράκι έπαιζε μπουζούκι. Όταν έπιανε κάποια άλλα το έκανε μπαγλαμά. Δηλαδή έπαθα πλάκα.
0: Είναι μοναδικός στο είδος του. Εξαιρετικός μουσικός και συνθέτης.
2: Εκεί έμαθα ότι ήταν αυτός ο κιθαρίστας στις μέλισσες του Καζαντζή με τη Βελεσιότου. Αυτός έπαιξε την κιθάρα σε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι και σε πόσα άλλα, ας πούμε, έτσι, τώρα αυτό με έρθει στο μυαλό. Λοιπόν, τους πλαισιώνουν όμως και άλλοι δύο ξεχωριστές φωνές. Είναι η Μέλα Γεροφώτη που την είχαμε καλέσει το 2017, εδώ ήρθε πάλι, τότε με ένα πιάνο και με μία βιόλα, είχαν δώσει και τότε μια συναυλία σε ποιήση Ελίτη, Λιβαδίτη και αυτή για τον έρωτα, για τη θάλασσα τραγούδισαν.
0: Μια άλλη ξεχωριστή
2: τότε.
0: Βραδιά που πραγματικά απογείωσε το κοινό.
2: Και θυμάστε.
0: Είναι να απορεί κανείς πώς είχατε σκεφτεί όλα αυτά όταν ξεκίνησαν όλες οι προσπάθειες για την ανάδειξη του Πεθελινού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια έτσι γνωρίσαμε με εσάς και με την προσπάθεια που κάνει ο Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού. Ανακαλύψαμε τη λίμνη του Πεθελινού, έγιναν οι προσπάθειες ανάδειξής της, αλλά εσείς τότε, εσείς και τα μέλη του Συλλόγου, είχατε δει ότι αυτή η λίμνη πρέπει να αξιοποιηθεί όχι μόνο για αθλητικές δραστηριότητες και για συναυλίες πλωτές. Και την πρώτη, θυμάμαι, συνέντευξη προσπαθούσατε να μας πείσετε ότι υπάρχει ασφάλεια, ότι θα είναι για το χώρο. Βέβαια, αλλιώς να τα λες και αλλιώς να το βλέπεις και εσείς το οραματιστήκατε αυτό το πράγμα. Και μπράβο σας.
2: Και τώρα, ας πούμε, κάθε χρόνο υπάρχει και υπάρχουν δυσκολίες που καλούμαστε να ξεπεράσουμε. Φέτος αυτό που ακούγεται για τα κουνούπια. Να σας ρωτήσω, κυρία Καμπούρη,
0: που ήρθατε πέρσι.
1: Εντάξει τώρα, αυτό επιλύεται.
2: Η νομαρχία ήδη με την κυρία Κούμλελη που μιλάμε, ήδη ξεκινάνε από σήμερα αυτά τα ραντίσματα που προβλέπονται και κάνουν. Φέτος δεν έχει και κουνούπια εδώ στο χωριό,
0: ας πούμε. Δεν έχει.
2: Και η καταπολέμηση που γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τώρα, κύριε Κρέτση, με συγχωρείτε, όταν είναι να απολαύσουμε τόσο ωραία συναυλία, παίρνεις και ένα προϊόν ανάλογο από σούπερ μάρκετ, από όπου θες, από φαρμακείο, δεν ξέρω από πού, και προστατεύεσαι. Τώρα,
0: καλοκαίρι χωρίς αντικουνουπικά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Και σπίτι να είσαι, πάντα έχεις κάτι.
2: Μα στην Κοιλάδα που πάω εγώ τα εγγονάκια μου παίρνω αντικουνουπικό. Έτσι δεν είναι
1: παντού,
2: και πάνω στον
1: παντού.
0: Εμείς δηλαδή, εδώ ερχόμαστε στη δουλειά που έχουμε πράσινο γύρω-γύρω, από το πρωί έχουμε. Ναι.
2: Επειδή όμως γίνονται τοπικές παρεμβάσεις αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει τίποτα, σας διαβεβαιώ. Λοιπόν, το άλλο όνομα που είναι μαζί με την Βιολέτα Έκαρη, τον Μανώλη Ανδρουλιδά και τη Μέλα Γεωροφώτη είναι ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, αυτό το παιδί που τραγούδησε πέρσι με την κυρία Φαραντούλη.
0: Που ήταν εξαιρετικός.
2: Ναι. Που ήταν εξαιρετικός.
0: Και ιδιαίτερα σεμνός, γιατί θερμά χειροκροτήθηκε από όλο το κοινό και είχε μια συστολή. Και μια ευγένεια ψυχής και μπράβο του, πέρα από το ταλέντο του.
2: Θα είναι λοιπόν αυτή η ομάδα, αυτοί οι τέσσερις τραγουδιστές που είναι, δεν τους ξέρει ο κόσμος πολύ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι όσοι δεν έρθουν θα χάσουν. Γιατί είναι εξαιρετικοί. Δεν είναι δηλαδή, η Βιολέτα Έκαρη τα επόμενα χρόνια θα γίνει το μεγάλο όνομα. Αυτό
1: είναι μεγάλο όνομα.
2: Λέω θα γίνει από τα πρώτα, έτσι, της χώρας, αλλά... αυτή τη στιγμή μας λένε ποια είναι η Βιολέτα Έκαρη. Όταν λέμε το τραγούδι «Έλα και ράγει στον κόσμο», μα την ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Την ξέρουμε, είναι καταπληκτική. Mm-hmm. Λοιπόν, θα είναι με αυτά τα ονόματα και όσοι δεν έρθουν πραγματικά θα χάσουν, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας μια εμπειρία αισθήσεων, δηλαδή όλες οι αισθήσεις να ικανοποιηθούν. Και η ακοή και η όραση. Εκείνος ο Ηλίας που είναι στα φωτιστικά με τον Κώστα τον Σαρβατιανό είναι μάγος στα φωτιστικά. Έρχονται και άλλοι με τον κύριο με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τα λοιπά που ήρθαν πιο παλιά άτομα στα φωτιστικά και παραδέχονται όλοι τον Ηλία, γιατί ξέρει το χώρο και ξέρει πώς να αναδείξει, πώς να προβάλλει, πώς να κάνει το σκηνικό. Λες και τα κάνει έτσι που λες και η λίμνη γίνεται σκηνή, ας πούμε, ναι, και λες και τραγουδάν πάνω στο νερό οι άνθρωποι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ξεχωριστά. Έχει ξεκινήσει η προπόληση εισιτήριων, που μπορεί να βρει κάποιος?
2: Ναι, γίνεται η προπόληση σε 4 καταστήματα των Σερών. Στο Bioshop πίσω από την Λέσχη, πίσω από την στρατιωτική Λέσχη, ποια είναι εκεί.
0: Λέσχη Αξιωματικό, ναι.
2: Ναι, Λέσχη Αξιωματικό, μπράβο, ναι. Στο Λατζέμα, πάνω στη Μεταρχές που είναι κατάστημα με χρυσαφικά, στο Μικέλ και στο Γερμανό. Και στο Ticket Services βέβαια, ηλεκτρονικά.
0: Πολύ ωραία, ηλεκτρονικά είναι... Αν δεν θέλει κάποιος να μετακινηθεί, ηλεκτρονικά μπορεί να προμηθευτεί από εκεί το εισιτήριό του. Υπάρχει
2: ακριβώς
0: ενδιαφέρον, σας λένε, για τη συναυλία?
2: Υπάρχει, μα ρωτάει ο κόσμος, γιατί μας ρωτούσαν από τις αρχές του καλοκαιριού τι ετοιμάζετε φέτος, τι θα κάνετε φέτος. Έχει συνδέσει ο κόσμος τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, ας πούμε, που κάνουμε τη συναυλία. Την έχει συνδέσει με το Κοπηλατοδρόμιο, με το Πεθελινό εδώ, και μας ρωτάει ο κόσμος έτσι, για τις συναυλίες αυτές της... τις όμορφες, τις καλοκαιρινές που θα μας
0: είναι μια ανάταση ψυχής σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Ναι. Να ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα και μπράβο σας που διατηρείτε αυτή την προσπάθεια, γιατί εμείς απολαμβάνουμε το αποτέλεσμα κάθε φορά, αλλά τη δουλειά που εσείς κάνετε...
2: Θα σας περιμένουμε.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Με
0: και
1: χαρά.
0: Και πρέπει να πούμε ότι όσοι κάνουν προπόληση κερδίζουν και 2 ευρώ. Προπόληση είναι στα 10 ευρώ, στο ταμείο είναι 12 ευρώ.
2: Ναι. Είναι 12. Προσπαθούμε το θέαμα, κυρία Γιαννακίδου και κυρία Καμπουρίδου, έχει ξεφύγει. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε θέατρο πηγαίνεις και καλείσαι να πληρώσεις 20 ευρώ, έτσι.
0: 25.
2: Το εισιτήριο. Ναι. 25 ήταν στη Μύδια που πήγαμε με την κυρία Καραμπέτη.
0: Εντάξει.
2: Ναι, λοιπόν, 25 ήταν εκεί, αλλά το 20 είναι σίγουρο. Προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο πιο χαμηλά. 10 ευρώ δεν είναι τίποτα. Να έρθει το ζευγάρι θα δώσει 20 ευρώ. Έτσι. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
1: Όπου και να πάει, αν βγει, αυτά τα λεφτά θα τα δώσει.
0: Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είστε πολύ καλά οργανωμένοι. Υπάρχει χώρο στάθμευσης. Υπάρχουν καντίνες. Υπάρχει δυνατότητα να φάει κάποιος να πάρει ένα ψυχικό νερό.
2: Με πολύ χαμηλές τιμές, έτσι. Ναι, ναι. Όταν την πήρα τώρα την έχουμε 2 ευρώ, ας πούμε, δεν τα βρίσκεις αυτά. Προσπαθούμε έτσι να με ένα ελάχιστο και εμείς να βγάλουμε τα έξοδα, προσπαθούμε αυτό να, και κρατάμε τις τιμές έτσι τόσο χαμηλά για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος να σας λέω έτσι να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων σε αυτό το όμορφο φυσικό περιβάλλον, ας πούμε. Να ζήσουν μια βραδιά που θα τους μείνει αξέχαστη.
0: Λοιπόν, 31 Αυγούστου, αποχαιρετούμε τον Αύγουστο στη Λίμνη Πεθελινού από τις 8.30
2: και μετά. Τη Δευτέρα, ναι. 8.30 ώρα το βράδυ ακριβώς.
1: Με το καλό, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χθες ήταν εδώ όλα τα μηχανήματα του Δήμου να τακτοποιήσουν τα χόρτα, τα αυτά, ξέρω εγώ, ο Δήμος μας στηρίζει, η περιφέρεια και αυτή βοηθάει, την συνδιοργανώνουμε μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και με το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Είναι συνδιοργανωτές.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή επιτυχία.
2: Τους ευχαριστούμε, για την στήριξη, τη διαχρονική.
0: Καλή
2: ευχαριστούμε
0: επιτυχία.
2: Πολύ
0: να είστε καλά.
2: Και σας περιμένουμε. Σας
1: με χαρά.
2: Περιμένουμε.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Και φυσικά αποχαιρετούμε, αφού σας στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας για ένα δροσερό υπόλοιπο ημέρας.
0: Ανανώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, ξέρετε εσείς, στις 9 ακριβώς. Από τις 9 σήμερα το πρωί, την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν η Στέλλα Δόβα και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Γαμπουρίδου. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Bergamini από την Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίτο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Η Άγκυρα παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας προς την Εθνοσυνέλευση της χώρας. Στο έγγραφο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός ανάρτησή του με αφορμή την οριστική κατάργηση των περικοπών του αποκαλούμενου νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει από τις 3 μετά το μεσημέρι αύριο, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Πρόσθεσε ότι το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο κατά την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24-ωρης λειτουργίας στις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος. Παράλληλα, ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στα έργα για την υπερυψωμένη ταχύοδο, ανέφερε ότι η κατασκευαστική πρόοδος είναι πλέον στο 60%. Όπως είπε, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για την συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Από την αρχή της εβδομάδας, η πτώση στα μελλοντικά συμβόλαια του πετρελαίου ξεπερνά το 8%, με την τιμή του Brent να υποχωρεί σήμερα 2% και να βρίσκεται κάτω από τα $87 το βαρέλι. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες στη νέα σχολική χρονιά στη Θεσσαλονίκη μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού καταβάλει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Στο μεταξύ, στη Θέρμη πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η ενημερωτική συνάντηση της διοίκησης του Δήμου με γονείς και εκπαιδευτικούς για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Στη συνάντηση διατυπώθηκε η ετοιμότητα όλων να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις και να μην επιτραπεί η λειτουργία των σχολείων αν δεν βρεθεί η λύση στο ζήτημα της μεταφοράς. Διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Τα ξημερώματα νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε ελέγχους συνολικά 218 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από σκάφη του λιμενικού. Λίγο αργότερα, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων εντοπίστηκε ελέγχος με 39 επιβαίνοντες, οι οποίοι επίσης περισυνελέγησαν από το λιμενικό και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. 4 άτομα ηλικίες 15, 16, 17 και 19 ετών συνελήφθησαν για δύο ληστείες χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι με την απειλή μαχαιριού και σωματικής βίας απέσπασαν χρυσές αλυσίδες από 23χρονο και 18χρονο στη Λεωφόρο Νίκης και στη Συμβολή των Οδών Αγίας Σοφίας και Αγίας Θεοδόρας. Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αυξημένος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος σήμερα στα Επτάνησα, ενώ υψηλός είναι σε σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο με λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός είναι γενικά έθριος. Στη διάρκεια της ημέρας στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί γενικά έθριος καιρός, ενώ μετά το μεσημέρι είναι πιθανό να αναπτυχθούν λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη πνέων μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Γουλής. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 12.
0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επόμενη στάση ενημέρωση. Είμαι η Έφη Τσαμπάζη. Μέχρι τη μία, όπως κάθε μέρα, θα τα λέμε μαζί. Σήμερα είναι Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας. Μετράμε λίγες μέρες μέχρι να αλλάξει ο μήνας. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πάμε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, στην Καλαμαριά. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο δίνεται στην κυκλοφορία, μπορεί να το χρησιμοποιήσει το κοινό, την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Πόσο γνωρίζουμε, από αύριο το μεσημέρι, όπως μας είπε σε αυτήν εδώ την εκπομπή χθες ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Ταχιάος. Εκεί λοιπόν, στον τερματικό σταθμό στη Μίκρα, στην Καλαμαριά, βρίσκεται η πολύ καλή συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου, η οποία ετοιμάζεται να κάνει πρώτη το δρομολόγιο Μίκρα νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι αύριο θα δοθεί στην κυκλοφορία. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Έφη, καλημέρα και στους ακροατές. Σε μια περιοχή όπου συνεχίζονται ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε όλες αυτές οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν ώστε να αποδοθεί αύριο το μεσημέρι στο κοινό της Καλαμαριάς, στους επισκέπτες, τους κατοίκους της περιοχής, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με ένα δίκτυο το οποίο θα ξεπερνάει τα 14 χιλιόμετρα, 4,78 από αυτά θα αφορούν στην περιοχή της Καλαμαριάς, με 5 στάσεις, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και εδώ που βρισκόμαστε στο σταθμό της Μίκρα. Περιμένουμε βεβαίως σε λίγο να συγκεντρωθούν και οι συνάδελφοι, να έρθει όμως και η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών νωρίτερα από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Θα βρεθεί σε κάποιους από τους σταθμούς για μια μικρή αυτοψία για το πώς έχουν τα πράγματα. Νωρίτερα όμως, με ένα δελτίο τύπου από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, πληροφορηθήκαμε ότι έχουν υπογραφεί όλες οι απαραίτητες συμβάσεις. Έχει κλείσει το θέμα μετρό Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά στον αρχικό σχεδιασμό. Και σε λίγο λοιπόν, το επόμενο 24ωρο, θα δοθεί για χρήση στο κοινό της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι θα πρέπει να ξέρει το κοινό ότι η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι 4,5 λεπτά. Θα υπάρχει ένας ξεχωριστός κλάδος, ο οποίος θα πηγαίνει από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό προς τη Μίκρα, εδώ που βρισκόμαστε τώρα δηλαδή, και από εδώ, από αύριο, θα εξυπηρετείται και η περιοχή του αεροδρομίου, καθότι δρομολογήθηκε από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης μία γραμμή, Χ3, που θα κάνει το δρομολόγιο με 3 ενδιάμεσες στάσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο έργο εδώ που βλέπουμε, γίνονται παρεμβάσεις. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Ταχιάος λέγοντας ότι η

0: και όλοι όσοι χρησιμοποιήσουν το μετρό προς την Καλαμαριά, είναι ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτοί οι χώροι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει και όλους όσοι θα πρέπει να σταθμεύσουν. Εδώ στην περιοχή υπάρχει διαμορφωμένος χώρος, όπως ανέφερε και ο κύριος Τακιάος, μόνο για τις διελεύσεις
1: των λεωφορείων.
0: Λεωφορείων και ένας μικρός σταθμός, μια μικρή πάροδος για κάποια οχήματα. Αυτό σε συνεργασία με το Δήμο της Καλαμαριάς θα διευθετηθεί σε βάθος χρόνου. Η σύμβαση σε ό,τι αφορά στην διάνοιξη της οδού Πόντου βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο και από τη στιγμή που θα υπογραφεί η συμφωνία, μέσα σε 9 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
1: Αυτό ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, την κυρία Χρύσα Ράπογλου, με την οποία θα συνδεθούμε τηλεφωνικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οπότε, Σοφία, παραμένεις εκεί, περιμένεις να κάνεις το δρομολόγιο. Θα επικοινωνήσουμε κι άλλες φορές μαζί σου, έτσι για να μας δίνεις το κλίμα και όλα τα στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, όπως είπαμε, εγκαινιάζεται αύριο η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Ο νέος κλάδος, όπως το λένε οι ειδικοί, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βέβαια αμέσως μετά

0: τα αυριανά εγγένεια. Θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις με εκπροσώπους της Βόρειας Ελλάδας. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Ράκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Είστε καλά?
0: Εμείς καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Εσείς φαντάζομαι ότι είστε λίγο καλύτερα, γιατί παραδίδεται ένα έργο που θα ανακουφίσει ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο βέβαια καθυστέρησε, να τα λέμε και αυτά. Αλλά φαντάζομαι είστε αρκετά ικανοποιημένος και χαρούμενος.
1: Θα έλεγα ότι όλη η Θεσσαλονίκη, αυτό το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε για μας όραμα, όνειρο, αλλά και αντικείμενο εμπεγμού. Από την άλλη πλευρά, θυμόμαστε όλοι τους μουσαμάδες με τα μηχανήματα άλλων κυβερνήσεων, τον Αλέξη Τσίπρα να κόβει εισιτήριο από τους μουσαμάδες και από τα ζωγραφισμένα εκδοτήρια. Περάσαμε πια στην εποχή που με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, παραδίδονται τα έργα, το μετρό της Θεσσαλονίκης, η βασική γραμμή.
0: Καλά, τώρα τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρούνται 100%, Υπουργέ.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε όλοι το flyover ότι δουλεύει.
0: Η Καλαμαριά ήταν να παραδοθεί νωρήτερα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, η Καλαμαριά ήταν να παραδοθεί νωρίτερα, αλλά πρέπει να παραδοθεί με ασφάλεια ασφαλώς, απόλυτη, προκειμένου όταν θα μπει ο πρώτος συμπολίτης μας επιβάτης να είναι απόλυτη τα ασφαλές μέσων για να λειτουργήσει. Έχετε λοιπόν δίκιο ότι υπήρξε μια καθυστέρηση κάποιων μηνών προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες της σύνδεσης της βασικής γραμμής με τον κλάδο της Καλαμαριάς, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θυμόμαστε όλοι ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης κανέναν. Και βεβαίως με το κόλλημα που υπήρξε και το κόλλημα κάποιων ιδεοληψιών που είχαν κάποιοι συμπολίτες μας, με το σταθμό Βενιζέλου, πέρα από τις καθυστερήσεις που οφείλονται πραγματικά στις καθυστερήσεις της κεντρικής κυβέρνησης στο παρελθόν, είχαμε και την δίχρονη καθυστέρηση, πάνω από 2 χρόνια καθυστέρηση, με το σταθμό Βενιζέλου. Το μετρό όμως, η βασική γραμμή, αυτό έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο, έχει μπει στη ζωή μας και τώρα πια μπαίνει και ο κλάδος της Καλαμαριάς, που είναι ένα από τα επόμενα βήματα που κάνουμε για το μετρό συνολικά. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς ως τώρα το μετρό θύμιζε γεωφύρι της Σάρτας. Ήτανε το ανέκδοτο των Θεσσαλονικίων. Όταν λέγαμε θα γίνει μεγάλο έργο στη Θεσσαλονίκη και λέγανε για το μετρό, οι περισσότεροι όχι απλώς γελούσαν, έβλεπαν την αναξιοπιστία της κυβέρνησης προσωποποιημένη, εφαρμοσμένη απόλυτα στο έργο του μετρό. Το μετρό λοιπόν έχει παραδοθεί. Σήμερα προστίθενται και άλλοι 5 σταθμοί στους 13 που υπάρχουν και άλλα 5 χιλιόμετρα ουσιαστικά στα 10 της βασικής γραμμής. Και αυτό είναι το δεύτερο, η δεύτερη φάση, για να περάσουμε πια στην τρίτη φάση, που είναι και το μεγάλο έργο του μετρό προς τα δυτικά, η επέκταση δηλαδή του μετρό στη δυτική περιοχή της πόλης που ζουν πάνω από 400.000 συμπολίτες μας.
0: Ακριβώς, με υπάρχει μεγάλη ανάγκη εκεί, απόλυτη, το ξέρετε κι εσείς, κύριε Γκιουλέκα. Βέβαια, όντως αναμένεται να ανακουφίσει πάρα πολύ τους δημότες της Καλαμαριάς, θα αυξήσει και τους επισκέπτες, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ξέρετε τι είναι το σημαντικό, κυρία Τζαμπάζη, συγγνώμη που σας διέκοψα. Το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά θα μπορεί κάποιος από το ανατολικότερο άκρο της Καλαμαριάς, από τη Μίκρα, με μέσο σταθερής τροχιάς, χωρίς να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του ή τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, να βρίσκεται μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό και να κατεβαίνει ενδιάμεσα στον προορισμό του, για πρώτη φορά μέσω σταθερής τροχιάς. Και αν προσθέσει κανείς και τον προαστιακό σιδηρόδρομο που πηγαίνει προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο στη Σύνδο και τη βιομηχανική περιοχή, είναι η πρώτη φορά που με μέσο σταθερής τροχιάς μπορεί κανείς σε ένα χρόνο πάρα πολύ μικρό, δηλαδή από τη Μίκρα έως το σταθμό υπολογίζεται ότι η απόσταση θα καλύπτεται περίπου σε 15 λεπτά. Αυτό είναι κάτι που ως τώρα φάνταζε, όπως σας είπα, ήταν κάτι που το ονειρευόμασταν όλοι, αλλά ήταν και κάτι που δυστυχώς το νιώσαμε στο πετσί μας ως προσβολή. Όταν προσπαθούσαν να μας πούνε, βάζοντας ένα βαγόνι του μετρό κάποιοι και μπαίνοντας μέσα με τα κράνη τα εργοταξιακά, ότι ξέρετε το μετρό τελειώνει, ένα μετρό που είχε ακόμη πάρα πολύ δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, χαίρομαι γιατί με αυτή την κυβέρνηση πραγματικά τα έργα παραδίδονται. Το ίδιο ξεκίνησε, σας λέω, για το flyover, που βλέπουμε ότι τα εργοτάξια δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο, γιατί και το μετρό και το flyover και τα μεγάλα υπόλοιπα έργα θα ανακουφίσουν πολύ σημαντικά την καθημερινότητα. Αρκεί να σας πω μόνο ένα στοιχείο, ότι από τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό υπολογίσαμε ότι ένα 15 με 18% των οχημάτων που εισέρχονταν στο κέντρο της πόλης δεν εισέρχονται πλέον. Και αυτό είναι κάτι που το διαπιστώνουμε κυκλοφορώντας στη Τσιμισκή. Άλλοτε οι ουρές ήταν ατέλειωτες και το κυκλοφοριακό αφόρητο. Με το μετρό υπάρχει μια κάποια βελτίωση σημαντική.
0: Κάποιος βέβαια που θέλει να σας ασκήσει κριτική θα πει ότι και ο περιφερειακός ταλαιπωρείται, ο κόσμος είναι στο σταμάτα ξεκίνα τις περισσότερες ώρες λόγω των εργασιών του flyover.
1: Ασφαλώς, η ταλαιπωρία υπάρχει και εδώ δεν είναι θέμα κριτικής, είναι μια διαπίστωση κοινή για όλους. Με μόνη τη διαφορά ότι αυτό που δεν υπάρχει τόσο έντονο είναι το γεγονός ότι τα έργα αυτά προχωρούν με τόσο έντονο και γρήγορο ρυθμό που ακριβώς ο άλλος, ο συμπολίτης, ο επισκέπτης της Θεσσαλονίκης υπομένει την ταλαιπωρία με την έννοια ότι το έργο γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ένα έργο δηλαδή το οποίο έχει παραδοθεί στις καλένδες και θα γίνει σε ένα άγνωστο χρονοδιάγραμμα. Την άνοιξη του 2027 παραδίδεται και η περιψωμένη λεωφόρος, το flyover, που θα ανακουφίσει σημαντικότατο το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Είχαμε υπολογίσει ότι σε 4-5 χρόνια, με τις μετρήσεις που είχαμε, η περιφερειακή οδός, η παλαιά περιφερειακή αυτή που ξέρουμε, θα είχε φρακάρει εντελώς, θα μπαίναμε δηλαδή στην περιφερειακή και δεν θα ξέραμε πότε θα βγούμε. Με την υπερυψωμένη λεωφόρο, αυτή η κυκλοφοριακή, αυτός ο κυκλοφοριακός φόρος
0: θα ανακουφιστεί
1: σημαντικά. Και βέβαια να πούμε ότι και με τον κλάδο της Καλαμαριάς στο μετρό, επειδή μιλήσαμε για το μετρό που εγγενιάζεται αύριο από τον Πρωθυπουργό το πρωί, υπολογίζουμε ότι περισσότερο από 22 με 23%, δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο των αυτοκινήτων που έρχονταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πάψουν να μπαίνουν, γιατί δεν έχει κανένα λόγο τώρα ο κάτοικος Καλαμαριάς να πάρει το αυτοκίνητό του, από που θα μπορεί να μετακινηθεί με το μέσον αυτό. Δηλαδή είναι πολλαπλά τα ωφέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, κυρία Τσαμπάτζη, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Είναι ότι πέρα από την πολύ σημαντική βελτίωση της καθημερινότητας που έρχεται με τα μεγάλα έργα, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι όλα αυτά λειτουργούν και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης της Θεσσαλονίκης, των Θεσσαλονικαίων και των Βορειοαλεβητών, θα έλεγα συνολικά, μιλώντας και για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα, γιατί επιτέλους περάσαμε από την εποχή των υποσχέσεων και των απατηλών δεσμεύσεων στην εποχή της παράδοσης των έργων στην κοινή χρήση. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Κύριε Γκιουλέκα, να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Θα γίνουν αύριο το πρωί τα εγγένεια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων της Βόρειας Ελλάδας, με δημάρχους, με περιφερειάρχες. Θα ακούσει πολλά αιτήματα. Εσείς, επειδή ξέρω ότι γυρνάτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, έχετε κάνει πολλές συναντήσεις, έχετε εντοπίσει πολλά θέματα, έχετε συζητήσει με εκπροσώπους εκεί τη λύση τους. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα τρία θέματα που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια συγκεκριμένη κυβερνητική δέσμευση? Τρία θέματα όχι για τη Θεσσαλονίκη μόνο, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Για όλη τη Μακεδονία, τη Θράκη, για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το πρώτο είναι αυτό για το οποίο συζητούμε, η ολοκλήρωση των έργων. Δεν είναι δυνατόν η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη ως...
0: Για ποια συγκεκριμένα έργα πέραν της Θεσσαλονίκης, σε ποια αναφέρεστε?
1: Μιλάμε για την οδό, τους οδικούς άξονες της υπόλοιπης Μακεδονίας και της Θράκης. Μιλάμε για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου. Ήδη το τμήμα του σιδηρόδρομου στην Αλεξανδρούπολη, από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, το λιμάνι και την πόλη, γιατί το λιμάνι είναι μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, έως το Πίθιο και το Ορμένιο, αναβαθμίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και ήδη προχθές σε μια σύσκεψη που είχαμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Παλιό, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη το έργο της αναβάθμισης πολλών τμήματων της σιδηροδρομικής γραμμής στη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε κάποτε η σιδηροδρομική Εγνατία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται και νέα χάραξη από τους τοξότες Καβάλας στην άλλη πλευρά, για να μπορέσουν να συνδεθούν και τα λιμάνια με τον σιδηρόδρομο. Μιλώ πέρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μιλώ για το λιμάνι της Καβάλας, της Καρβάλης και βεβαίως της Αλεξανδρούπολης, γιατί έτσι ουσιαστικά μπορούμε να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της Βορείου Ελλάδος, η οποία, κυρία Τσαμπάζη, επιτρέψτε μου, η Βόρεια Ελλάδα δεν βλέπει προς τον νότο, δεν περιμένει από την κυβέρνηση μόνον, Η Βόρεια Ελλάδα βλέπει την ανάπτυξή της να έρχεται από το βορρά. Και μιλώ για την νοτιοανατολική Ευρώπη, μιλώ για τα Βαλκάνια, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Απέχουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, λιγότερο από τη Σόφια και από τα Σκόπια από ό,τι απέχουμε από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι μια γειτονιά, ας το πω έτσι ευρύτερα, την οποία εμείς θέλουμε να την προσεγγίσουμε σε πάρα πολλά πεδία, και αυτό κάνουμε και από το Υπουργείο.
0: Ναι,
1: το εσωτερικό.
0: Έχετε κάνει και περιοδίες στα Βαλκάνια.
1: Ακριβώς, περιοδίες που κάναμε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Σερβία.
0: Με πολλούς εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης.
1: Θα συνεχιστεί αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση στην Αλβανία, στην Κροατία, στο Μαυροβούνιο και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Είχαν αυτό το σκοπό. Να πάμε εμείς να χτυπήσουμε την πόρτα τους, να τους πούμε είμαστε εδώ, θέλουμε συνεργασίες, θέλουμε τους φοιτητές σας να έρχονται στα ελληνικά πανεπιστήμια της Βορείου Ελλάδος. Έχουμε 5 εξαιρετικά πανεπιστήμια πέρα από τα μη κρατικά που προστίθενται και αυτά πλέον στη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έχουμε τα λιμάνια μας και όλοι οι Βαλκάνοι γείτονές μας επιζητούν διακαώς, το είδαμε στις επισκέψεις μας στη Σόφια, στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι.
0: Ναι, και υπογράφηκαν και πολλά μνημόνια.
1: Και έχουμε ξεκινήσει συνεργασίες, γιατί πήγαμε πάνω από 100-120 άτομα, εκπρόσωποι από όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, περιφερειάρχες, διευθύνοντες σύμβουλες των λιμένων, τα μεγάλα επιμελητήρια, οι σύνδεσμοι, οι πριτάνοι των πανεπιστημίων. Συναντήσαμε εκεί τους αντίστοιχους εκπροσώπους των φορέων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, και αυτό θα γίνει και στα άλλα κράτη. Και αυτό που τους λέμε είναι ότι είμαστε εδώ και ζητούμε τη συνεργασία σας σε όλους, σε όλα τα παιδιά.
0: Υπουργέ, μετά τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε Κοζάνη και Φλόρινα. Ξέρω ότι έχετε πάει και εσείς αρκετές φορές. Ξέρετε τα προβλήματα εκείνης της περιοχής. Υπάρχει το τεράστιο θέμα της μεταλιγνητικής μετάβασης. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον θέσεις εργασίας, δηλαδή μειώνονται δραματικά. Γιατί το κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα πέσουν στην περιοχή για κάποια έργα επενδύσεις. Το θέμα είναι να υπάρχουν δουλειές καλοπληρωμένες, για να το πω έτσι απλά, για να μην φεύγει ο κόσμος από την περιφέρεια. Τι προτίθεται η κυβέρνηση θα κάνει με το θέμα αυτό? Και φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο
1: θέμα. Βεβαίως και ασχολείται, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν θα πάει για πρώτη φορά, θα πάει για πολλωστή φορά σε αυτά τα μέρη. Έχει πάει. Ήδη ξέρετε ότι στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα εκεί που ήταν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας, λιγνητικής ενέργειας,
0: νομίζω,
1: η Καρδία 3, εκεί η ΔΕΗ εξήγηλε την ίδρυση ενός, την εγκατάσταση ενός giga center, data center, δηλαδή ενός γίγαντα σταθμού δεδομένων, giga center data, το οποίο θα είναι μια συνολική επένδυση 5,2 δισεκατομμυρίων δραχμών. Μιλάμε για μια επένδυση που δεν ωφελεί μόνο την περιοχή, ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι, αλλά και επεκτείνεται στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, και αυτό το οποίο κάνουμε με τις...
0: Το θέμα είναι να πάνε εκεί και άνθρωποι που έχασαν τις δουλειές τους, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Μα αυτά όλα πρώτον θα φέρουν καλές θέσεις εργασίας, όταν λέω καλές με την έννοια της καλά αμοιβόμενης θέσης εργασίας.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, εμείς από το δικό μας Υπουργείο, από το Μακεδονία Θράκης, από το Υπουργείο Ιστορικών, έχουμε ήδη εξαντλήσει ό,τι περιθώριο και προοπτικές υπάρχουν για να τονώσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα σε κάθε νομό. Κάνουμε περιοδίες σε κάθε νομό ξεχωριστά της Μακεδονίας και της Θράκης. Συναντούμε εκεί με τα επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους την τοπική επιχειρηματικότητα, δηλαδή τους τοπικούς επιχειρηματίες, και με ένα κλιμάκιο που έρχεται και από άλλα συναρμόδια υπουργεία, από το Υπουργείο Εργασίας, από το Υπουργείο Οικονομικών, το δικό μας Υπουργείο, συζητούμε για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που έχει κάθε περιοχή, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων. Δηλαδή, μία μικρομεσαία επιχείρηση στη Φλόρινα, μία μικρομεσαία επιχείρηση στη Ροδόπη, στον Εύρο, στα Γρεβενά, μπορεί να αντλήσει χρηματοδοτικά από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, όπως είναι το ΕΣΠΑ, που υπάρχουν ειδικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κονδύλια απαραίτητα για να τονώσει την επιχείρησή του, να μπορέσει ο κάθε επιχειρηματίας σε κάθε νομό να κάνει κάποια εξαγωγικά βήματα, να προχωρήσει. Αυτός είναι ο σκοπός μας και είναι αυτό το πρόγραμμα των περιοδιών που κάνουμε, επαναλαμβάνω, σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωριστά. Αυτοί είναι οι άξονες στους οποίους εμείς δουλεύουμε. Πρώτον, να τονώσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα για να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν και να δημιουργηθούν καινούργιες. Δεύτερον, με έργα τεράστιας σημασίας όπως είναι το Giga Data Center της Κοζάνης, να μπορούσαν να δημιουργηθούν πολύ σημαντικές νέες θέσεις εργασίας και να αλλάξει όλη η οικονομική κατάσταση της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο με τέτοιες δράσεις μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά η Βόρεια Ελλάδα και θα συγκρατήσει τις δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το έμψυχο δυναμικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να το δούμε και στο αποτέλεσμα. Κύριε Γκιουλέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Τσαμπάρη.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα λέμε από εδώ και προς τα κοινά.
0: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια. Αρχίζει και η σεζόν τώρα. Τέλος οι διακοπές. Ευχαριστούμε.
1: Εμείς δεν κάναμε διακοπές.
0: Εσείς δεν κάνατε. Ναι.
1: Μακάρι να μπορέσαν κάποιοι από αυτοί που μας ακούνε, τους φίλους ακροατές, κάποιοι να μπόρεσαν λίγες
0: να
1: μέρες
0: έτσι,
1: να ξεκουραστούν, να πάρουν μια ανάσα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια.

0: Όπως θα παραμείνουμε τώρα στην Καλαμαριά και στα εγγένεια του Μετρό, όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε και φιλοξενούμε τώρα τη Δήμαρχο Καλαμαριά, την κυρία Χρύσα Αράπογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Τι κάνετε, είστε χαρούμενοι, είστε ικανοποιημένοι?
1: Είναι μια πολύ ωραία μέρα, θα ξημερώσει και μια καλύτερη, μετά θα αρχίσουν οι προβληματισμοί, αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ένα τεράστιο γεγονός για την Καλαμαριά που μπορεί να ανοίξει μια καινούργια σελίδα σε όλη τη ζωή της πόλης μας, του Δήμου μας δηλαδή, που είναι τα γένεια του Μετρό αύριο το πρωί, παρουσία του Πρωθυπουργού.
0: Και αύριο από το μεσημέρι πλέον θα είναι ανοιχτό και για το κοινό. Δήμαρχε, είπατε μετά θα αρχίσουν οι προβληματισμοί. Σε ποιους αναφέρεστε?
1: Καλά, ας μείνουμε λίγο στα πολύ.
0: Στα ωραία.
1: Να τα υποθυμίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ανοίγει το Μετρό. Ξεκινάμε από τα εξαιρετικά θετικά νέα.
0: Οι κάτοικοι το περίμεναν πάντως με ανυπομονησία. Εγώ ξέρω, έχω πολλούς φίλους που μένουν στην Καλαμαριά και μου έλεγαν, ρε παιδί μου, πότε θα ανοίξει, τουλάχιστον να κατεβαίνουμε, δηλαδή να πηγαίνουμε στις δουλειές μας χωρίς αμάξι. Έτσι.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Και υπάρχει και μια θετική προοπτική, δηλαδή εκτός από τη γραμμή του Μετρό, η οποία περνά, αν την δείτε και στο χάρτη, βρίσκεται σε σημείο. Στα σημεία δηλαδή στάσεις του Μετρό, οι σταθμοί, που θα εξυπηρετήσουν όπως υπολογίζεται και από επιστήμονες, όχι μόνο από την δική μας την αξιολόγηση, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Καλαμαριάς. Και είναι και σημαντικό τώρα που γίνεται και όλη αυτή η προσπάθεια της αναδιάρθρωσης των λεωφοριακών γραμμών, που σημαίνει ότι και οι γειτονιές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση μπορούν να αποκτήσουν. Αυτό σημαίνει εναλλακτική κινητικότητα. Θεωρώ ότι θα αλλάξει όλη η συνήθεια κινητικότητα της Καλαμαριάς, ότι προοπτικά θα αποσυμφορηθεί από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, από το ΙΟΤΑΧΗ.
0: Θα αυξήσει και τους επισκέπτες, κυρία Αράπογλου.
1: Τώρα αυτό το κρατήσουμε λίγο, θα σας πω για ποιο λόγο.
0: Για πείτε μας. Θα σας πω εγώ το παράδειγμα, ας πούμε, από μένα, που έχω, σας είπα, πολλούς φίλους στην Καλαμαριά. Ναι. Δεν θέλω να πάρω το αμάξι, γιατί όταν γυρίσω στο κέντρο δεν έχω που να το παρκάρω.
1: Οπότε αναβάλλετε.
0: Τσιγκουνεύομαι πολλές φορές ακριβώς να δώσω λεφτά στο ταξί, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, οπότε
0: από αυτή την άποψη θεωρώ ότι θα αυξήσει τους επισκέπτες.
1: Ναι. Πριν πάω όμως αυτό, θέλω να σας πω ότι το επόμενο πάρα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι έχει διασφαλιστεί η κατασκευή της πόντου.
0: Ναι, επίσης. Και χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σίγουρα σας το έχει πει και εσάς ο αρμόδιος υπουργός, ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, σε 9 μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο της πόντου και θεωρώ, επειδή τη γνωρίζω πολύ καλά την Καλαμαριά, ότι θα αλλάξει τελείως η εικόνα της. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Απολύτως. Και επειδή το Υπουργείο έκανε δεκτές όλες τις προτάσεις μας μέχρι τώρα στο σχεδιασμό, της οδοποιίας δηλαδή, έχουμε. Στην ουσία θα έχει μια δεκάμετρη νησίδα που θα λειτουργήσει ως γραμμικό πάρκο περίπου 2 χιλιόμετρων. Αυτό για μας μας προκαλεί βέβαια η συντήρησή του, αλλά καταλαβαίνετε πως αν τα πάμε καλά θα αλλάξει εντελώς η φυσιογνωμία μιας πολύ μεγάλης περιοχής, δηλαδή από το κέντρο της Καλαμαριάς μέχρι την περιφερειακή Τάφρο. Σε αυτό αν συμπροσθέσετε ότι έχει γίνει αποδεκτή και η πρότασή μας για ένα ποδηλατόδρομο περίπου 2 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συναντάει έναν άλλον ποδηλατόδρομο που θα ξεκινήσει η κατασκευή του τον ερχόμενο χρόνο, μπορούμε να πούμε ότι σε 2 χρόνια από τώρα θα έχουμε μία άλλη Καλαμαριά, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της. Αυτά λοιπόν είναι τα πάρα πολύ καλά και θετικά νέα. Η αγωνία μας είναι ότι όπως εσείς θέλετε να επισκεφτείτε τους φίλους σας, υπάρχει και η αντίστροφη.
0: Σωστό, ότι θα κατεβαίνουν πιο εύκολα, θα πηγαίνουν σε άλλες περιοχές.
1: Ακριβώς, δηλαδή σήμερα το πρωί, από το πρωί, όποιον συνάντησε μου είπε πότε θα μπω στο Μετρό να πάω στο κέντρο.
0: Για ένα καφέ, χωρίς να είμαι στο λεωφορείο. Ναι, σαφώς υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει και το αντίστροφο.
1: Αυτό όμως προετοιμαζόμαστε και με τον Εμπορικό Σύλλογο εδώ και περίπου ένα χρόνο. Καταρχάς είναι σημαντικό ότι εντοπίσαμε το πρόβλημα. Δηλαδή για πρώτη φορά, τολμώ να το πω, η δική μας διοίκηση και λίγο προεκλογικά θέσαμε το θέμα των κινδύνων μαζί με τις ευκαιρίες που δίνονται από το Μετρό. Εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι το αποτρεπτικό, γιατί όπως στην εκδήλωση που ετοιμάζουμε αύριο στη συναυλία και είστε όλοι καλεσμένοι στο κέντρο της Καλαμαριάς.
0: Θυμήστε μας λίγο το σημείο και την ώρα, Δήμαρχε.
1: Το βράδυ στις 9, στη Μεταμορφώσεως, δηλαδή στον άλλο σταθμό.
0: Ναι, της Καλαμαριάς. Καλαμαριάς δεν λέγεται. Ναι.
1: Έχουμε μία ανοιχτή συναυλία έτσι για την υποδοχή του μετρό. Και θα ακολουθήσουμε πάρα πολλές διοργανώσεις,
0: μάλιστα. Εδράσεις, Δήμαρχε, να σας ρωτήσουμε ένα άλλο θέμα που καίει.
1: Ναι,
0: είναι τα πάρκινγκ που πρέπει να γίνουν στον Δερματικό στη Μίκρα.
1: Είπαμε να κρατήσουμε λίγο τα θετικά και να μην πάμε.
0: Όχι, θετικό είναι. Δεν είναι.
1: Υπάρχουν, θα σας το πω πάρα πολύ σύντομα, δύο τεράστια θέματα, τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε. Είναι κάτι για το οποίο κρούω κόντονες εδώ και 2 χρόνια. Γιατί οι σχεδιασμοί αυτοί έπρεπε να έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και το πρόβλημα των ευθυνών είναι διακομματικό και διακυβερνητικό.
0: Δηλαδή, ο Δήμος δηλαδή δεν εμπλέκεται, δεν είναι υποχρέωση του Δήμου να φτιάξει θέσεις πάρκινγκ.
1: Δεν έχει ποτέ, ο Δήμος δεν υπέγραψε καμία τέτοια υποχρέωση, ούτε κλείθηκε να υπογράψει. Αντιθέτως, υπήρχε ένας καθησυχασμός του Δήμου από πλευράς ΟΣΕΦ. Βεβαίως αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες του Δήμου, ο οποίος έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί χρόνια πριν, για το ότι θα απαλωτριωθούν 32 στρέμματα στη Μίκρα. Αυτά τα 32 στρέμματα αυτή τη στιγμή είναι 0 στρέμματα. Που σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα μεγάλο. Εμείς έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτόν τον 1,5 χρόνο για να βρούμε κάποιες λύσεις, οι οποίες όμως αυτές λύσεις μπορεί να λειτουργήσουν μετά από 1 χρόνο. Μετά από κάποιους μήνες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος πάρκινγκ. Το σημαντικότερο όμως, και θεωρώ μεγαλύτερο πρόβλημα του πάρκινγκ, γιατί κάποια στιγμή θα λυθεί το πάρκινγκ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι το ότι η πόντου, και εδώ θέτω τις μεγάλες ευθύνες διαχρονικά, ότι η πόντου για την οποία έχουν δοθεί τόσα χρήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τις απαλωτριώσεις, και τώρα δίνονται άλλα 24 εκατομμύρια για την κατασκευή, πέφτει στην περιφερειακή Τάφρο. Αυτό μάλιστα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι μόνο η πρωτοτυπία η οδική της οδοποιίας. Είναι ότι πέφτοντας στην περιφερειακή Τάφρο και μη συνδεόμενη με τη Γεωργική Σχολή, η Καλαμαριά δεν έχει είσοδο για να συλλέξει τον κυκλοφοριακό φόρτο της ανατολικής πλευράς και να λειτουργήσει το μετρό όπως πρέπει να λειτουργήσει.
0: Ναι, ναι, το αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέτε. Ναι,
1: ναι, αυτό είναι. Αυτά είναι οι μεγάλες μας αγωνίες για τις οποίες δουλεύουμε και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, έστω και καθυστερημένα, θα βρούνε το δρόμο τους. Αλλά ας κρατήσουμε σήμερα και αύριο τα πάρα πολύ μεγάλα.
0: Και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία και με το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή με το θέμα της πόντου ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι δηλαδή θα επισπευθούν κάποια πράγματα για να βρεθούν λύσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Πέραν της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε για την Καλά το Μετρό, είναι μια υπόθεση του Υπουργείου και της Μετρό, δεν είναι
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: Δήμου,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά είχαμε μια άριστη συνεργασία για να ξεμπερδέψουμε την υπόθεση πόντου, η οποία
0: ήταν
1: πέρα
0: ναι.
1: της χρηματοδότησης πάρα πολύ μπερδεμένη. Δουλέψαμε με έναν τρόπο σαν να ήμασταν ένα γραφείο. Δηλαδή εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, το Υπουργείο έκανε ό,τι μπορούσε. Είναι εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Θέλω να και δημόσια να ευχαριστήσω και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό και τον κύριο Δήμα και τον κύριο Ταχιάο, όχι μόνο για το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα για την άμεση έναρξη κατασκευής της πόντου, αλλά γιατί ο κύριος Ταχιάος άκουσε πολύ σοβαρά τα δύο προβλήματα και του πάρκινγκ, αλλά κυρίως της επέκτασης της πόντου προς τη Γεωργική Σχολή. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και προς τον ΟΣΕΦ για να βρεθούν κάποια σχέδια, να προλάβουμε τις πολεοδομικές μελέτες στον όμορο Δήμο της Πηλαίας. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Σε κάθε περίπτωση θα είναι χρονοβόρο, γιατί όπως σας είπα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και να έχει ενταχθεί χρηματοδοτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά επαναλαμβάνω ότι η μέρα είναι γιορτινή και ας κρατήσουμε
0: έτσι
1: τα πολύ.
0: Κυρία Ραπόπουλο, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, μια τελευταία ερώτηση. Το ξέρω, πάτε στο πρώτο δρομολόγιο με τους δημοσιογράφους. Ούτως ή άλλως αυτή είναι και η επαγγελματική σας ιδιότητα, δηλαδή ως δημοσιογράφος. Κάτι τελευταίο. Αύριο, τόσο στα εγγένεια, αλλά και μετά στη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα καταθέσετε κι εσείς τις προτάσεις σας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό για την Καλαμαριά?
1: Πέραν αυτών που σας περιέγραψα.
0: Ναι.
1: Το κόδρα και το η κόδρα. Παραλία.
0: Το κόδρα και η παραλία, μάλιστα.
1: Το
0: είναι...
1: κόδρα και η παραλία. Αυτά είναι τα δύο τεράστια θέματα που δεν είναι και υπερτοπική σημασία. Έτσι δεν αφορούν μόνο την Καλαμαριά. Μάλιστα.
0: Κυρία Ράπογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς, Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. 1, 2, 3, 4.

0: un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato.
1: Παραμένουμε στην Καλαμαριά, εκεί παραμένει και η καλή συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου. Σε λίγο θα ξεκινήσει το δρομολόγιο με τους δημοσιογράφους, προκειμένου να δουν οι συνάδελφοι ακριβώς πώς θα είναι το δρομολόγιο. Σοφία, πόσο γνωρίζω, έρχεται σε λίγο και η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Ράπογλου, με την οποία συνομιλούσαμε τώρα στον αέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, έρχεται, είναι γιορτή για την ευρύτερη περιοχή. Με αυτούς τους 5 σταθμούς αναμένεται να εξυπηρετηθούν 63.000 επιβάτες σε καθημερινή βάση. Και αυτό φαντάζεσαι πόσο θα διευκολύνει αφετέρου τους ίδιους, αφενός βεβαίως και τις μετακινήσεις από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αναμένεται να ανακόψει την πορεία προς το κέντρο 12.000 οχημάτων. Σε ό,τι αφορά εδώ στους σταθμούς, συνεχίζονται οι εργασίες, εδώ που βρισκόμαστε εμείς δηλαδή στη Μίκρα, κάτω από δύσκολες, η αλήθεια είναι, καιρικές συνθήκες, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, ακαταπώνητοι από ό,τι φαίνεται. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ για να είναι όλα έτοιμα για αύριο, που θα παραδοθεί και στο κοινό η γραμμή.
1: Στις 3 το μεσημέρι θα ανοίξει για το κοινό, στις 9.30 θα γίνουν τα εγγένεια, ναι.
2: Ναι, να πούμε επίσης ότι υπάρχει μία διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει με το βάθος των σταθμών. Δεν θα αντικρίσουν οι επιβάτες αυτό που βλέπουν στους υπόλοιπους σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης, ειδικά, να πω εγώ, στην Αγία Σοφίας και στον σταθμό του Πανεπιστημίου, που πραγματικά το βάθος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Και στο Συντριβάνι Σοφία είναι.
2: Και στο Συντριβάνι, ναι. Και στο Συντριβάνι. Εδώ είναι πιο ρηχή. Λέγαμε οι σταθμοί, με τον πιο ρηχό από όλους, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, να είναι εκείνος στη Νέα Κρίνη. Όμορφη και σχετικά συμβατή με το περιβάλλον η σταθμή του μετρό, από ό,τι είχαμε την ευκαιρία να δούμε διερχόμενοι προς τα δω. Αυτό βεβαίως έχει τη σημασία του ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα μετακινούνται οι άνθρωποι από και προς τους σταθμούς του μετρό. Να πούμε επίσης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι με το που θα δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό, οι επέκτες του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη γραμμή Χ3, εδώ μπροστά που κάθομαι βλέπω και τη σχετική στάση του ΟΑΣ, ώστε να βρεθούν στο αεροδρόμιο με 3 στάσεις ενδιάμεσες. Είναι μια ακόμη διευκόλυνση πέρα από εκείνη που παρέχεται στο σταθμό της Νέας Ελβετίας. Τώρα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε και κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εισιτήριο, είναι 60 λεπτά. Αν κάποιος χρησιμοποιήσει τα δύο μέσα μεταφοράς, είναι 60 και 60.
1: Εννοείς το λεωφορείο και το μετρό.
2: Ναι, ακριβώς, ναι. Το λεωφορείο και το μετρό. Η διέλευση από το κέντρο της Καλαμαριάς μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στα 20 λεπτά. Από το τερματικό σταθμό Μίκρα που βρισκόμαστε σε αυτή την ώρα μέχρι το τερματικό σταθμό στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης είναι στα 26. Ξαναλέω ότι είναι μια ενιαία γραμμή, μόνο αν κάποιος χρειαστεί να μετακινηθεί ενώ χρησιμοποιεί την άλλη γραμμή της Νέας Ελβετίας, θα πρέπει να κάνει μια μεταπιβίβαση στην 25η Μαρτίου. Θα δούμε λοιπόν αυτές τις στάσεις και τις γραμμές σε ό,τι έχει να κάνει με το μετρό της Καλαμαριάς. Υπενθυμίζω πια ότι θα πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι θέλουν να έρθουν από και προς την Καλαμαριά την μπλε γραμμή. Δεν είναι απλά μια η κόκκινη που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Με την μπλε γραμμή λοιπόν και με την ένδειξη Μίκρα θα φτάνουν στην Καλαμαριά σε ένα χρόνο μικρότερο από τα 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Το δικό σας δρομολόγιο θα ξεκινήσει κατά τις 12?
2: Στις 12, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ελπίζω να προλάβουμε μέχρι τη μία, γιατί πρέπει να πούμε ότι στο μετρό δεν πιάνει και το κινητό, οπότε δεν θα μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Αν θα έχει ολοκληρωθεί, θα πάτε μέχρι σιδηροδρομικό σταθμό, έτσι?
2: Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια για να δούμε και το χρόνο βεβαίως.
1: Ναι.
2: Αυτό που,
1: ωραία.
2: Εντάξει, μας ενδιαφέρει περισσότερο να δούμε τις νέες στάσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Για να μας μεταφέρεις και τις εντυπώσεις σου.
2: Ακριβώς,
1: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Καλή βόλτα με το μετρό.

Λοιπόν, με την υπέροχη μουσική επιλογή της Μάτας Σαμαρά πηγαίνουμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς βέβαια θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 12. Στην κονσόλα είναι ο Περικλής Κλιγκόπουλος, που δεν ξέρω τι θα έκανα σήμερα χωρίς αυτόν. Οπότε τα λέμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ στο Αιγαίο έως 39 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: μαλακές ενότητες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Εύτη Καμπάλα, στην Νεότερα Σκιάδας και στην Εύτερον για την πολύ πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν για να μεταφερθεί ο ήχος από μας προς εσάς. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου και να ξεκινήσουμε από τη Ρωσία, καθώς εκεί φαίνεται ότι βρέθηκε ο διευθυντής της CIA, ο κ. Ράτκλιφ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μόσχα για να συναντηθεί με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, με αντικείμενο πάντα όλες τις συνομιλίες που γίνονται γύρω από την Ουκρανία. Η Ουκρανία στο ενδιάμεσο θέλει η Κίνα να διαδραματίσει στεναρό διπλωματικό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αυτές τις μέρες αρκετή μεγάλη ανταλλαγή αιχμάλωτων του πολέμου, οι οποίοι είναι χιλιάδες, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται προς διαρροή. Και στη Μέση Ανατολή, Ομάν και Ιράν συζητούν για ένα προσωρινό διαδρόμο ναυσιπλοείας μέσω των Στενών Ορμούς και για αποναυκοτέθεση. Θυμίζουμε ότι χθες είχαμε και μια ανάρτηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον κύριο Τραμπ, ότι η περιοχή, τα στενά του ορμούς έχουν αποναυκοτεθεί πλέον, είναι καθαρή πλέον έτσι, η περιοχή. Θα το δούμε αυτό και στις επόμενες μέρες. Από τη Σιβηρία, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δεσμεύεται ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν εκεί για την ασφάλεια του εβραϊκού κράτους, το περίφημη φάση που χρησιμοποιείται από την πλευρά των Ισραηλινών όλη αυτή την τελευταία περίοδο. Και στην Κούβα, η Αβάνα καταδικάζει την παράταση του αμερικάνικου εμπάργου για μια φορά ακόμα. Στη δική μας τη χώρα, για τις συντάξεις χειρίας έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, σημείωσε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες, λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, σημείωσε ότι υποστηρίζουμε 282 παραγωγικές επενδύσεις σε Μακεδονία και Θράκη με 500 εκατομμύρια ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο, πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας, οι περισσότερες στην βιομηχανία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Και στην Κρήτη είχαμε νέα επιχείρηση διάσωσης, 39 μεταναστών νότια της Κρήτης, στους 257 οι διασώθησαντες μέσα σε λίγες ώρες στη δική μας την περιοχή. Κάλεσμα σε κάθε εργαζομένο και εργαζομένη της πόλης και της Κομωτινής να δοθεί μαζικό μαχητικό αποφασιστικό παρόν στο μεγάλο παλαιακό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην ΒΕΤ απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ. Πάμε τώρα σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε ένα Πανταζόλο. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καβάλα, και θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση των κτηνοτρόφων Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, με την οποία ζητούν άμεση παρέμβαση, επίσημη διερεύνηση και λήψη των προβλεπόμενων μέτρων για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νησί της Θάσου από την παρουσία και την δράση αγελών σκύλων σε δασικές ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές του νησιού. Το ζήτημα δεν αφορά πλέον απλώς την παρουσία δέσποτων ζώων, αφορά επανειλημμένες καταγγελίες, αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι, και δημοσιοποιημένα περιστατικά που συνδέονται είτε με επιθέσεις σε κτηνοτροφικά ζώα, σοβαρές οικονομικές ζημιές σε κτηνοτρόφους, αλλά και επιθέσεις σε ανθρώπους σε περιοχές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από κατοίκους, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, υλοτόμους, πεζοπόρους, και παρουσιάζουν και αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τους θερινούς μήνες. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ότι απαιτείται άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών, τόσο για την προστασία της ευζοίας των ζώων, όσο και για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών. Χθες είχαμε τέτοια ώρα περίπου ένα περιστατικό το οποίο αντιμετωπίστηκε, το αναφέραμε και όλοι, μιας πυρκαγιάς στην παραλιακή Εγνατία Οδό, που αντιμετωπίστηκε ευτυχώς με επιτυχία και άμεσα κοντά στην Κάργενη του Δήμου Παγαίου. Η φωτιά προκλήθηκε από αυτοκίνητο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά. Ένα αυτοκίνητο μιας οικογένειας επισκεπτών από την Βουλγαρία εδώ στην περιοχή μας, που από μηχανική βλάβη πήρε φωτιά και κάηκε ολοσχερός στο ύψος των λιτρών των ελευθερών. Μάλιστα, ο οδηγός συνελήφθηκε όλες, γιατί προκάλεσε την πυρκαγιά και αφέθηκε ελεύθερος. Στη Θάσο επιβλήθηκε πρόστιμο διοικητικό 1.968 ευρώ από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού σε αλλοδαπό που χρησιμοποιούσε ψυσταριά με κάρβουνα για να ψήσει κατά παρέμβαση της κείμενης νομοθεσίας σε κάποια περιοχή του νησιού. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις σήμερα σε Καβάλα και Δράμα. Θα αναφερθούμε σε αυτήν που προτείνει η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «Μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού», που έχουν στόχο την προβολή και την ανάδειξη λιγότερο γνωστών αρχαιολογικών και ιστορικών σημείων της Καβάλας και της Θάσου. Απόψε εκδήλωση στην πλατεία Πελεκανίδη στις Κρινίδες Καβάλας, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με σκοπό να αναδειχθεί η βασιλική εκτός των τυχών, ένα σημαντικό παλαιοχριστιανικό μνημείο δίπλα στο κεντρικό αρχαιολογικό χώρο. Θα υπάρξουν τραγούδια, θα υπάρξουν μουσικές, όλα ελεύθερα για το κοινό. Δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων υπάρχει η παράσταση «Γη της Απαγγελίας» του Τιπεθέ Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου απόψε στις 9, σε δραματουργία σκηνοθεσία της Γεωργίας Μανδραγάνη. Πρόκειται για την ιστορική συγκυρία του κλεισίματος των λιγνητικών εργοστασίων και την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία. Ένα έργο σχετικό με αυτό. Και να πούμε και στη Δράμα, κλείνει σήμερα το Dramaica Youth Festival, το ετήσιο μουσικό και πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίας, με τους αντίθεσμους στις 8.30 και την ίδια δάμου στις 9.30, με είσοδο ελεύθερη. Ήδη από τις δύο πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από νεολαία κυρίως, εκεί στα πολύ δροσερά γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και, όπως είπαμε, είσοδο ελεύθερη, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ, έτσι στην Ευρωστιάδα μας περιμένει, Μαρία Μανάκα, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χθες είχαμε μια μικρή έκταση πυρκαγιά στο χωριό Λαγός, έξω από το χωριό Λαγός, σε μια ρεματιά, δίπλα σε μια εγκατάσταση με φωτοβολταϊκά, που ευτυχώς που η εγκατάσταση αυτή είχε ξυρισμένο κάτω το έδαφος, ήταν δηλαδή το χώρο το κουρεμένο μέχρι και το χώμα, και γι' αυτό δεν είναι

0: ουσία στο τέλος. Αλλά και μετέπειτα, αν υπάρχει έτσι επέκταση και στα γύρω, ίσως δάση και χωράφια, άλλες κλιματικές εκτάσεις. Ο κύριος. Ναι.
1: Νομίζω ότι τέλος καλά πήγαν τα πράγματα. Δηλαδή, ευτυχώς που πρόλαβε η πυροσβεστική. Και...
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς που είχε καθαρό το κάτω το οικόπεδο αυτό, το χωράφι αυτό, ο ιδιοκτήτης των φωτοβολταϊκών. Και δεν είχαμε περισσότερες ζημιές και στον ίδιο και σε εγκαταστάσεις αυτές με τα φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, ο κύριος Μπένος έρχεται ξανά στον Εύρο.
1: Να, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα.
0: Καλεί τους δημοσιογράφους σε μια συνέντευξη τύπου, την οποία θα συντονίσει ο Παύλος ο Τσίμας. Θα γίνει Τετάρτη, μας έρχεται στο Σουφλί, το πρωί στις 11, σε ξενώνα της πόλης του Σουφλίου. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο Master Plan του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Ανασυγκρότηση του Νομού είχε συμμετοχή ο Σταύρος ο Μπένος, ο οποίος είχε έρθει και πριν από τις συσκέψεις αυτές που γίνονται της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, είχε έρθει στο νομό κατ' επανάληψη και συζητούσε έτσι, έκανε συγκεντρώσεις με φορείς των πόλεων, των δήμων ιδιαίτερα, ναι, των δήμων γενικά του νομού, για να μπορέσει να φουγκραστεί τον κόσμο, το κοινό, τους πολίτες, ποια είναι αυτά τα προβλήματα που τους απασχολούν και θα ήθελαν να επιληθούν. Ο κύριος Μπένος έρχεται ένα μήνα μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, όπου ως γνωστόν είχε αντιδράσει με έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί στη συνεδρία του Ιουλίου στη Νέα Βίσα. Τότε ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα και είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει το διάζωμα. Έχει ενδιαφέρον πάντως, παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη τύπου, γιατί θα πει ο κύριος Μπένος σχετικά.
1: Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι αν θυμάμαι καλά σε εκείνη την εκδήλωση είχε πει ότι αυτοκτονείτε με αυτό που κάνετε.
0: Πολλά είχε πει ο κύριος Μπένος τότε. Ναι. Για να δούμε αυτή τη φορά πού θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον των ανακοινώσεων του. Ο κύριος Μάρης, ο Πρίτανης, για λίγο ακόμα, χρονικό διάστημα, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, επισκέφθηκε χθες το Σουφλί, στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον Συνόδρο και Αντιπρίτανη του Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο προοριζόμενος μάλλον Αντιπρίτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, Δημήτρης Καραβατζάκης. Συζητήθηκε η επικείμενη έναρξη του νέου διαβηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, καινοτόμες τεχνικές στην πολιτική προστασία. Αυτό θα αποτελέσει και την πρώτη πανεπιστημιακή δραστηριότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην πόλη του Σουφλίου. Προχωρώντας, σας λέω ότι ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων υπόγειων συστημάτων συλλογής οικιακών σύμμικτων απορριμμάτων και ακυκλώσιμων υλικών σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο του έργου αστικής αναζωογόνησης βόρειου τμήματος της πόλης και επέκτασης του δικτύου ποδηλατοδρόμων. Ο κάθε κάδος υπόγειος έχει χωρητικότητα 3.000 λίτρα, αντιστοιχεί σχεδόν σε 3 συμβατικούς κάδους. Ως εκ τούτου, το κάθε σημείο που θα εγκαθίσταται ένα ζευγάρι υπόγειων κάδων θα είναι συνολικής χωρητικότητας 6.000 λίτρων. Κάτι ξεχωριστό για τα δεδομένα της περιοχής της πρωτεύουσας και αναγκαίο βέβαια. Από την άλλη έχουμε το Δήμο Δημοτήχου, ο οποίος διοργανώνει, έτσι, μάλλον στηρίζει τα παιδιά ευπαθών οικογενειών, υλοποιεί μαζί με το Κέντρο Κοινότητας με παράδειγμα Ρωμά μία δράση στήριξης σε αυτά τα παιδιά, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη, τσάντες, τετράδια, είδη γραφικής ύλης. Οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, από κάθε περιοχή, δεν είναι ανάγκη να είναι δημότες ή δημοτήχου, θα μπορούν να παραδίδουν τις δωρές τους καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Μία δράση με τίτλο «Δαδιά Train Run» θα διοργανωθεί και φέτος στο δάσος της Δαδιάς στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9

0: Σεπτεμβρίου όμως θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις για όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Οι διοργανωτές μιλούν για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού αγώνα. Μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Να πούμε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας. Η πρώτη είναι 23 χιλιόμετρα σε υψόμετρο από 900 μέτρα και πάνω. Έχει την ονομασία Γήπας. Η δεύτερη των 10 χιλιόμετρων σε υψόμετρο από 220 μέτρα και πάνω. Είναι ο Ασπροπάρης, έχουν δώσει ονόματα πουλιών της περιοχής, πολύ καλά κάνανε. Και η τρίτη των 6 χιλιόμετρων σε υψόμετρο 200 μέτρων και πάνω, που είναι η Γερακίνα. Όσοι επιθυμείτε, μπορείτε να μπαίνετε στο dadiatrainrun.gr και στη σελίδα του Δήμου Σουβλίου για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή όσοι είστε εξασκημένοι. Αυτά είχα να σας πω. Καλημέρα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε εμείς σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά. Θάλια Καμπουρίδου, Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω από την επιβεβαίωση της είδησης όσον αφορά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην πόλη και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών την επόμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τις τελευταίες μέρες έντονη φημολογία για την επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών με αφορμή και τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσης της Θεσσαλονίκης, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο με αφορμή τα εγγένεια, ενώ υπήρχε και έντονη φημολογία το προηγούμενο διάστημα, ακόμη και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Κάτι δεν έχει επιβεβαιωθεί. Προς το παρόν έχει επιβεβαιωθεί η επίσκεψη του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Πρόκειται να επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στις Σέρες και το Κέντρο Υγείας Στριμονικού και οι δύο δομές ανακαινήθηκαν εκ βάθρων πρόσφατα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αναμένονται οι επισκέψεις του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του κ. Γιάννη Βρούτση και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Κωστή Χατζηδάκη, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη το τελικό πρόγραμμα, το οποίο μόλις ανακοινωθεί φυσικά θα το σχολιάσουμε, θα το αναφέρουμε στην πρώτη φάση και θα το σχολιάσουμε. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δήμου Σερών, την αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτηρίου του 3ου Γυμνασίου Σερών για λόγους ασφαλείας προχώρησαν οι αρμόδιοι φορείς. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης του Σχολείου, της Δημοτικής Αρχής αλλά και της εταιρείας που προσπαθεί να κάνει τη μελέτη για να δουν τι ακριβώς χρειάζεται, ούτως ώστε να είναι ασφαλές το παλαιό κτίριο. Και όταν μιλάμε για παλαιό κτίριο, το 3ο γυμνάσιο, για όσους γνωρίζουν, έχουν περάσει από την πόλη των Σερών, ήταν το παλιό Θηλαίον, δεσπόζει στις παρυφές του Λόφου Κουλά, της Ακρόπολης της πόλης, από το 1885 και αποτελεί ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια και σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης των Σερών. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης, την εκπαιδευτική της διαδρομή και φυσικά τη συλλογική μνήμη των πολιτών. Όλα αυτά τα χρόνια όμως σημειώθηκαν προβλήματα. Προβλήματα στατικότητας και μάλιστα στο παλαιό κτίριο ήδη είχαν κλείσει δύο αίθουσες διδασκαλίας και δεν χρησιμοποιούνταν. Και τώρα γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια να ολοκληρωθεί η μελέτη στατικής επάρκειας και φυσικά να προσδιοριστεί και το κόστος για να παραμείνει εν ζωή το ιστορικό αυτό κτίριο. Προς το παρόν, θεωρήθηκε ότι για λόγους ασφαλείας των μαθητριών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι καλό να μην χρησιμοποιηθεί το παλαιό κτίριο, αλλά να χρησιμοποιηθούν οι καινούργιες αίθουσες. Επομένως, από τη νέα σχολική χρονιά θα χρησιμοποιηθεί μόνο το καινούργιο κτίριο και όχι το εμβληματικό που δεσπόζει όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά αναμένουμε το τελικό πόρισμα και για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, καθώς όλα αυτά τα χρόνια το υπέδαφος με τη διαχείριση των υδάτων και το φέροντα οργανισμό του προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και φυσικά να προσδιοριστεί το κόστος και να εξευρεθούν και οι απαραίτητοι πόροι για να συντηρηθεί όλο αυτό το κτίριο και να παραμείνει έτσι αγέροχο και στις επόμενες γενιές. Κατά τα άλλα θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των 14 αλλοδαπών που διαφεύγουν της σύλληψης και δραπέτευσαν το απόγευμα του Σαββάτου από την κλειστή δομή μεταναστών τη θέση κλειδί συντικής, ενώ σήμερα με τις κατηγορίες της απόδρασης, επίθεσης κατά των αστυνομικών αρχών και πρόκλησης καταστροφών, θα περάσουν το κατόφλι του εισαγγελέα όσοι συνελήφθησαν από την μεγάλη αυτή εξέγερση, 23 κατηγορούμενοι, ο ένας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών.
1: Και νομίζω ότι είχαμε και μια επιστολή δημόσια, έτσι, των ανθρώπων, των μεταναστών που διαμένουν εκεί για τις συνθήκες.
2: Ακριβώς, ούτε αυτό προκάλεσε εντύπωση για μας. Εμείς θα μην τα λέγαμε ότι οι συνθήκες αυτές δεν είναι κατάλληλες, ούτε και το έχει παρέλθει και το χρονικό διάστημα, 14 μηνών που βρίσκονται εκεί. Απλά κοινοποιήθηκαν και κάποια βίντεο που δείχνουν το πώς έχει κατάσταση. Μιλάμε για ένα νταμάρι στην κυριολεξία που μετατράπηκε σε μία νύχτα σε κλειστή δομή, χωρίς να πληρεί τις απαιτούμενες συνθήκες ασφαλείας, κάτι που το τόνιζε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ και ένα χρόνο με συνεχείς επιστολές. Και βέβαια, ούτε και οι συνθήκες είναι οι καλύτερες για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, για ανθρώπινα δικαιώματα, που θα πρέπει να τα σεβόμαστε όλοι μας, είτε συμφωνούμε με το μετανάστευσιμο της δομής, αλλά και να μην λειτουργήσει η δομή στα όρια του Δήμου Συντικής. Έχουμε παρέμβαση.

συμφωνούμε με το κλείσιμο της δομής, αλλά και να μην λειτουργήσει η δομή στα όρια του Δήμου Συντικής, έχουμε παρέμβαση του Μητροπολίτη της περιοχής με ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Δεν είναι φυσικό να μηχανεύονται τρόπους ή διαδικασίες, θέτοντας παράλληλα και το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών, σχολιάζοντας.

το χώρο. Δεν είναι φυσικό να μηχανεύονται τρόπους ή διαδικασίες, θέτοντας παράλληλα και το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών, σχολιάζοντας ότι όσοι τάσσονται κατά της δομής δηλώνουν πως δεν τα επιθυμούν.

Διάζοντας ότι όσοι τάσσονται κατά της δομής δηλώνουν πως δεν τα επιθυμούν τα χρήματα, όπως υποστηρίζει οι άλλοι αναφορές του περί ακραίων και σκληρών απόψεων και σκοπιμοτήτων, προτάσεις πολιτιστικές και ήδη έχει ανακοινωθεί αίσθημα τραγούδια σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό Μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών, τη συνεδρία η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα. Απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανα αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθη σε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε 3 καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην Ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά είχε 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα, μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφτάνουν λέμβη. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί, πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι. Υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλη ζέστη, Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου, παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομιλές Πλημμυρολοδικείο Σερών, παρουσία της ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, οι Τίκο, οι Μπαγκλαντές και οι Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι το δικαστήριο, τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους. Ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκης διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το ασχολείς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα. Τώρα μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης και βέβαια περιμένουμε.

0: περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβει στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα αιστεία της νόσου στο Δήμο Σερβίων στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανιδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση. Οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβο είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στο τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι σταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια. Και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, μάλιστα, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδρασή του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει

0: στα τέλη Ιουλίου του συγκεκριμένου σχεδίου για το νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπαίνος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπαίνου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, στο master plan δηλαδή του Εύρου, στην εκπόνηση του οποίου ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπαίνος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κ. Μπαίνος έρχεται στο νομό λοιπόν και στο Σουφλί συγκεκριμένα ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπαίνος είχε επανέλθει με μία δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας. Και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπαίνος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιβίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλοβγκράντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Αμαλία. Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η διοικούσα επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησο του Κάστρου, της Άσου και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από, από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pirgo έρχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
4: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή, ωστόσο η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή, ωστόσο η παραγωγή επισημαίνει θα πρέπει να υπερβεί τα 3-3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική σοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει απομοριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του εταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Ατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6-7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτα σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία του κτηνοτρόφου και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί για αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή Ανία Κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
6: Χθες τις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκυ, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίες 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάννα, που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγοσώστης της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγοσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς, ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει ο κόσμος παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος λοιπόν είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκυ, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σίμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα, ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Γαλλινός της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό, κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφτούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη, την Πάτμο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και την Κάσο. Οι επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε φτάνει περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμο. Χάρη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Ο κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι σε ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δυστυχώς, για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7 καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομιακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το δερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο στις 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις πληροφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία. Το μετρό, αμέσως μετά τα γένεια, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Βίκυ, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της δημοτικής υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν τον διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμας στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκατεστημένων και αναδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται η παροχή 3 εργατοφυλάκων και 1 πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Σκιάθου για τον καθαρισμό αυτοπεριορισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Σκιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί η αλήθεια στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσης εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η διεύθυνση εκπαίδευση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρχαν σε Λέσχο και Λίμνο έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τη συγχωνεύση τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Τυχηδεμόνων τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίου, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσει το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Καστελόριζο και το 10ο Beyond Borders, που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το ακριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο ακριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά φέτος το ερώτημα είναι τι μένει αν αφαιρέσεις το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται δέκα τα μέρα. Η φετινή ενδέκατη διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η κάθε μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος μεγάλου μήκου, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρων μικρού μήκου, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Αγγλικής Επιτροπής, ο Κρισιάν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους, όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κουραζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κουραζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κουρασγέρας. Μια κουρασγέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
9: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Δίκη, κατά πληροφορίες ή κίτανη, ιστορικές φαρέοι, η ιστορική Καλαμάτα, δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαίο θεάτρο, σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκη. Φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναός στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχου της Καλαμάτας, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα με τη συνέχιση έρευνας να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
10: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι, αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας, με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλώνας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο 5η 27 Αυγούστου στο πλαίσιο και πάλι των ίδιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών από τον Σύλλογο Θεσσαλών και Φίλων Ομού Φλώνας. Αποχαιρετάμε τον Αύγουστο στις 31 Αυγούστου με την κεντρική και τελευταία εκδήλωση του πολιτιστικού καλοκαιριού στις 9 η ώρα στον αύλιο χώρο του πρώτου και δεύτερου δημοτικών σχολείου της Φλώνας με γέλιο σέρβις από την ομάδα stand-up comedy του Θεάτρου Παρέα, όπου παίζουν ο Κώστας Καρανάτσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Φλώνας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμι.
11: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM, τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές, όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία, έχουν σχολίασει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξεις Χηρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων Χηρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προανέφερες και εσύ, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις Χηρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις Χηρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή. Μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε συνεχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειο σπάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά.
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητα. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων εγχειρίας, όπως μας είπες, έτσι.
2: Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώ. Μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νέους μισθωτούς, όπως το ΟΓΑΚ των ελευθέρων επαγγελματιών. Και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά η συντάξη κυρίας για αυτούς, είπαμε, που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 16.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
5: δημιουργούσε
4: η διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70% ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζή, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγη είναι, ούτε έχουν αμνηστία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χέριας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιούχικες οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, αφού μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας 1η 13 Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή.

0: απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
1: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση αναφέρει ο Περισσός έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κύριος Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων του. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας, όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος η ανακοίνωση και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιών εντωμεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο. Νότι, και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτες που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο, λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα δηλαδή οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίας, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε οριμάστε. Τότε αρχίζουν να φαίνονται να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρω ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται όπως είπαμε, του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο

0: Κέρτη, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επικοινωνιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία συγγνώμη, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
1: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών, με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα, πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
2: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού, να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών, σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά εν αέρια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
4: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοση της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται για κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όρους.
1: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη, πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
5: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια να πούμε ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν, βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή, ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή Συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη την ημέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη, να σας έδεισε, ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
7: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
8: Όχι, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο ιταλικών φρεγατών, είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό, συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη, εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργαμίνη και η Βιτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο εκείνη των φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις 4 φρεγάτες τύπου Μπελαρά αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρήγορα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διονυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουν την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
9: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά, να εξυγχρονίζει το οπλοστάσιο της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τα αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διετής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας αλλά και η αυτάρκεια της χώρας στην τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
1: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό, και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα. Ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη τη επικινδυνότητας?
10: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4, πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Mm-hmm. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον, έτσι, την μπαίνουμε
10: θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι η ποιότερη, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
11: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά, σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
12: Red Code ονομάζεται αυτό το οποίο, η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει η πυροσβεστική, γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα επτάνησα, λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4 για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακού Σταμπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζεται, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
1: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινικές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
1: Σμαράδα Γρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
14: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά, αλλά και σίτες και έντομα αποθετικά, και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές, και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το στενό του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
16: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ δεν είναι σαφές. Έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση, ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκε, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απειλή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλυμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά προκειμένου να, να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
1: ναρκών. Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
16: Ακριβώς.
1: Ελάχιστα.
16: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν. Μάλιστα, τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης, η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα εντωμεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το Ρώσο Ουκρανικό, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
16: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν, όλοι καταλαβαίνουν, υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διελιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση, την οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια, 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς, ο Γρηγόρη, το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων για τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 4 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
18: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
17: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1.230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ήδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
1: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
7: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
1: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, ΔΕΘ και 3η Σεπτεμβρίου κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζει το στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα, στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στου ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με τη Θοδόρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν. Υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος.
1: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
19: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το Πασόκ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη και τη διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει και σχετική εκδήλωση με την οποία το Πασόκ και ο κύριο Σαμουλάκη θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέο υπό τον τίτλο Ιδιωτικό χρέο. Αλλάζουμε του κανόνε. Η δίκαιη λύση από την πλευρά του Πασόκ.
1: Μα είπε για του βουλευτέ που, που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψει και σενάρια για να ενταχθούν στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με του βουλευτέ που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγε ώρε από τώρα.
19: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
1: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
19: Ναι, ναι. Μόνο για να συζητήσει το θέμα τη πρόταση για την, τον Έντρο. Ποιο πρόσωπο, ποιο βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
1: Και ποια είναι η πρόταση?
19: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Κρήτα με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοδελτίων.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
20: Γρηγόρη, πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικίας 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ. Συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
1: Δήμητρα, κύριε Ζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρυλική Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
21: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσί έως στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πανφτωχής αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τα τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια αργότερα η Whitney Houston για την ταινία «Ο Σωματοφύλακας». Πέρα από τη μουσική, η Ντόλι Πάρτον πρωταγωνίστησε στον κινηματογράφο, δημιούργησε το θεματικό πάρκο Ντόλιγουντ και αφιέρωσε μέρος της περιουσίας της και της επιρροής της σε φιλανθρωπικές δράσεις, ιδιαίτερα για τα παιδιά και την παιδεία, προσφέροντας 150 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά, ενώ είχε συμβάλει οικονομικά στην έρευνα για το εμβόλιο κατά της COVID-19. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Face του Champions League θέλει απόψη ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-offs της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφέλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η Ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλη, που διεξήγησε στην Τσεχία, πέρασε η Εθνική Ομάδα Βόλη των Γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η Εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Face του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζοντα την κλήρωση της League Face. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου. Γρηγόρη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσή Σαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Καμιά φορά ο δαίμον της τεχνολογίας είναι αυτός που μας χτυπάει αλίπητα, αλλά εμείς αντιστεκόμαστε. Σε πείσμα λοιπόν της τεχνολογίας, το Μπαρέρτε είναι εδώ για να απολαύσουμε αυτά τα μουσικά κοκτέιλς που ακούμε και μας αρέσουν κάθε μεσημέρι. Σε όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για τη Ροδόπη 98,1 και 91,2 στα FM, για την Καβάλα στους 96,3, για τις Σέρες στους 101,5, για την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM, και φυσικά έχουμε και την πλατφόρμα την φοβερή αυτή του ΕΡΤΕΚΟ, που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιοδήποτε πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, περιφερειακό ή κεντρικό, μέσω του υπολογιστή ή του κινητού σας, μέσω του ίντερνετ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Το Μπαρέρτι είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές σου Φωτιζάντζας. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Dolly Parton και ιδιαίτερα τον Τζολίν που είναι πολύ αγαπημένο μου. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1973 ως single και το 1974 ως το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ που έβγαλε τότε η Dolly Parton και αποτελεί, εμείς το ακούσαμε σε live εκτέλεση. Στο Σαν Φρανσίσκο είχε κάνει αυτό το live που είχε γίνει χαμός εκεί τη δεκαετία του 80. Το Τζολίν αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της country και της παγκόσμιας μουσικής. Η έμπνευση για τους στίχους προήρθε από δύο αληθινά περιστατικά. Το όνομα Τζολίν το πήρε από ένα 8χρονο κοκκινομάλικο κοριτσάκι με πράσινα μάτια που της ζήτησε αυτόγραφο, ενώ η συναισθηματική ένταση του τραγουδιού βασίστηκε στο αθώο φλερτ μιας όμορφης υπαλλήλου τράπεζας προς το σύζυγό της λίγο μετά το γάμο τους, και έτσι η Parton έγραψε το κομμάτι την ίδια ακριβώς μέρα με μια άλλη τεράστια επιτυχία της, το I Will Always Love You, και έτσι ανέδειξε νομίζω τη συνθετική της ιδιοφυΐα. Και το τραγούδι ξεχωρίζει για αυτό τον ευάλωτο και απελπισμένο τόνο της ερμηνείας της, όπου αντί για τη ζηλία η οργή οικετεύει την άλλη γυναίκα να μην της πάρει τον άντρα επειδή μπορεί. Λοιπόν, χαρακτηριστική η γρήγορη ακουστική κιθάρα στην εισαγωγή και η διαχρονικότητα του στίχου έκαναν τον Τζολίν ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο διασκευάστηκε δεκάδες φορές από καλλιτέχνες κάθε είδους, από τους White Stripes μέχρι τη Miley Cyrus και την Beyoncé, και νομίζω ότι έβαλε και αυτό την ψηφίδα του έτσι στην πολιτιστική κληρονομιά των Αμερικανών. Τώρα γιατί τον Dolly Parton, διότι προχθές αν δεν κάνω λάθος έφυγε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, επιδραστικές και πολύ βραβευμένες προσωπικότητες στην ιστορία της country και της παγκόσμιας pop κουλτούρας. Μεγάλωσε σε μία παύτοχη οικογένεια με 12 παιδιά στα βουνά του Τενεσί. Ξεκίνησε να τραγουδά από πολύ μικρή ηλικία, μετακόσμησε στο Νάσβιλ αμέσως μόλις τελείωσε το σχολείο και κατάφερε να εξελιχθεί σε συνθετική ιδιοφυΐα, πέρα από την καταπληκτική φωνή που είχε, αφού έγραψε πάνω από 3.000 τραγούδια. Πέρα από τον Τζολίν, πέρα από το I Will Always Love You, θα θυμάστε οι παλιότεροι το 9 to 5. Και πέρα από την εντυπωσιακή φωνή και την καριέρα της στη μουσική και την υποκριτική, ξεχώρισε για την οξυδέρκειά της ως επιχειρηματίας, το αυτοσαρκαστικό της χιούμορ γύρω από την αστραφτερή γκλάμουρους εμφάνισή της και το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που έκανε με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα Imagination Library που έχει χαρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ένα διαγενειακό σύμβολο αυθεντικότητας, ελευθερίας και αγάπης. Την ίδια χρονιά όπως σας είπα και την ίδια μέρα μάλλον γράφτηκε το I Will Always Love You, κυκλοφόρησε στο ίδιο άλμπουμ το εμβληματικό Τζολίν. Παρά τον ερωτικό του χαρακτήρα δεν γράφτηκε για κάποιο σύντροφο αυτό κομμάτι, αλλά ως επαγγελματικός αποχαιρετισμός στο μέντορα και συνεργάτης της, τον Porter Wagoner, όταν η Dolly Parton αποφάσισε να αποχωρήσει από την τηλεοπτική του εκπομπή και να ακολουθήσει σόλο καριέρα.
όταν το τραγούδισε ζωντανά στο Vagoner για να το εξηγήσει την αποφασή της, εκείνος συγκινήθηκε βαθιά και της είπε πως ήταν το καλύτερο τραγούδι που είχε γράψει ποτέ. Λοιπόν, όλο το άλμπουμ των Τζολίν αντιπροσωπεύει τη χρυσή εποχή της Ντόλι Πάρτον, συνδυάζοντας την κλασική country αφήγηση με μια πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική ωριμότητα. Εκτός από αυτά τα ιστορικά singles, το άλμπουμ περιλαμβάνει βαθιά προσωπικά κομμάτια που εξερευνούν την νοσταλγία, τους αποχαιρετισμούς και τις ανθρώπινες σχέσεις, με στίχους που έγραψε σχεδόν εξ ολοκλήρου η ίδια Ντόλι Πάρτον. Ο Elvis Presley ήθελε διακαώς να διασκευάσει το τραγούδι, αλλά ο μάνατζερ του απέτησε το 50% των συνθετικών δικαιωμάτων. Η Ντόλι Πάρτον αρνήθηκε. Ήταν μια απόφαση που αποδείχθηκε επιχειρηματικά ιδιοφυής. Και βέβαια το κομμάτι το 1992 έκανε δεύτερη καριέρα με την εκτέλεση της Whitney Houston, η οποία το διασκεύασε για την ταινία The Bodyguard και το μετέτρεψε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μπαλάντες όλων των εποχών και το εδραίωσε στην παγκόσμια μουσική κληρονομιά. Εμείς θα το ακούσουμε με τη φωνή της Dolly Parton, έτσι ως ένα αντίο και για την προσωπικότητά της και για τα κομμάτια που έχει χαρίσει στην παγκόσμια pop κουλτούρα. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά μέχρι τις 4.

Λοιπόν, εκεί από τα βουνά του Τενεσί, μάλλον από τα βουνά του Τενεσί, ναι, πήγαμε στους βάλτους του Μισισιπί για να ακούσουμε αυτή την εξαιρετική φωνάρα του Tony Joe White, του Swamp Fox αλλιώς, έτσι είναι το παρατσούκλι του, να μας λέει το Keep Going On και να περιγράφει το βάλτο ή την ομορφιά των βάλτων μέσα από την ρεμιξιστική ματιά των Μπουζού Μπαζού. Είναι ένα οχελικό κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ Dust My Broom. Είχε βγει το 2005 από τους Μπουζού Μπαζού. Εδώ δανείστηκαν τη φωνή του Tony Joe White και συνδύασαν υποδειγματικά το down tempo ύφος τους με μίξη ηλεκτρονικών groove από την Καραϊβική και τον Αμερικανικό Νότο. Ο Αμερικανικός Νότος εδώ σε αυτό το κομμάτι, το Keep Going, αντιπροσωπεύεται από τον Tony Joe White, πρωτεργάτης του Swamp Rock, με τη χαρακτηριστική βραχνή και βαθιά φωνή του και την κιθάρα με τα γουά. Προσέφερε στο τραγούδι αυτή την αυθεντική Swamp Blues αύρα και δημιούργησε μια γέφυρα ανάμεσα στο μοντέρνο ευρωπαϊκό lounge και την παραδοσιακή μουσική του Αμερικανικού Νότου. Το album Dust My Broom, εδώ να πω ότι δανείζεται τον τίτλο του από το κλασικό blues standard του αγαπημένου μου Elmore James, ο οποίος λέγονταν The King of Slide Guitar, και αντανακλά τη διάθεση του γερμανικού ντουέτου να εξερευνήσει τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής και ιδιαίτερα της μαύρης μουσικής μέσα από ένα πρίσμα ηλεκτρονικής παραγωγής, με τη συμμετοχή βέβαια του Joe White, να αποτελεί το απότλητο αποτύπωμα αυτής της οργανικής και πολυπολιτισμικής συνάντησης. Και τώρα, μια και πάμε εκεί στο trip hop, ας ακούσουμε και λίγο Μορτσίμπα από την ίδια χρονιά, 2005. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το Antidote. Από εκεί θα ακούσουμε το Wonders Never Case, ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια αυτού του άλμπουμ και του βρετανικού συγκροτήματος το Μορτσίμπα, που μεσουράνησαν τη χρυσή εποχή του trip hop. Συνδυάζουν εδώ ηλεκτρονικά beat, down tempo atmosphere, soul και folk και ψυχεδελικά και rock στοιχεία. Οι Μορτσίμπα σχηματίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τα αδέλφια Paul και Ross Godfrey. Έγιναν γνωστοί από αυτή τη διάθεση που δημιουργούσαν με τον εθέριο και χαλαρωτικό ήχο τους. Όμως το συγκεκριμένο άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική μεταμόρφωση. Ήταν ο μοναδικός δίσκος που μετά την αποχώρηση της εμβληματικής τραγουδίστριας που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε, της Sky Edwards, ανέλαβε τα φωνητικά η Daisy Marty. Ήταν πρώην μέλος των No Man και πρώην τραγουδίστρια των No Man. Το Wonders Never Case αποτυπώνει απόλυτα αυτήν την αλλαγή πλεύσης και αφήνει πίσω του τους σκοτεινούς trip hop ρυθμούς για να αγκαλιάσει ένα πιο οργανικό, ψυχεδελικό και folk ήχο φερμένο από τη δεκαετία του 70. Έναν ήχο γεμάτο ζεστές κιθάρες, ταξιδιάρικη μελωδία και μια αισιόδοξη, σχεδόν ονειρική αύρα που αποδεικνύει την προσαρμοστικότητα και το συνθετικό ταλέντο του γκρουπ.

Αυτός ήταν ο Λάλος Σιφρίν. Ο Λάλος Σιφρίν ήταν γεννημένος το 1932 στο Buenos Aires. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς και πολυσχηδείς συνθέτες, πιανίστες και διευθυντές ορχήστρας, είδατε πως ιδιότητες, στην ιστορία του κινηματογράφου και της μουσικής του κινηματογράφου, αλλά και της jazz. Ξεκίνησε με κλασικές σπουδές πιάνου στην Αργεντινή και το Παρίσι, αλλά η καριέρα του εκτοξεύθηκε όταν τον ανακάλυψε ο θρύλος της jazz, Dizzy Gillespie, στα τέλη της δεκαετίας του 50 και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγινε πιανίστας, συνθέτης και μέλος της ορχήστρας του Gillespie, μπολιάζοντας τη μοντέρνα jazz με Latin και αφροκουβανέζικους ρυθμούς. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 μεταπήδησε στον κινηματογράφο και έφερε επανάσταση στα soundtrack με την εισαγωγή της jazz και της funk και της avant-garde μουσικής σε αστυνομικές ταινίες και thriller. Να θυμίσω το Mission Impossible το 1966, το διασημότερο ίσως θέμα του. Το Dirty Harry το 1971, εκεί έγραψε όλο το soundtrack. Το Enter the Dragon το 1973, μια εκρηκτική ανάμειξη ανατολικών μελωδιών με δυτική funk που συνόδευσε τον Bruce Lee. Να θυμίσω το 1967 το Cool Hand Luke και το 1998 το Rush Hour. Στη δεκαετία του 70 πειραματίστηκε με έντονα με την disco, το jazz, το funk και τη σύγχρονη χορευτική μουσική. Και εκτός από τον κινηματογράφο έχει συνθέσει συμφωνικά έργα, ενώ διετέλεσε και μαέστρο σε μεγάλες ορχήστρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των περίφημων συναυλίων που έδωσε με τους τρεις τενόρους, τότε τον Παβαρότη, τον Ντομίγκο και τον Καρέρας, με περισσότερες από 100 ταινίες στο ενεργητικό του να γράφει μουσική, έτσι. Μιλάμε για σπουδαίο συνθέτη και σπουδαίο μουσικό. Και εμείς από εδώ ακούσαμε τον Μπάια, μια funk jazz επανεκτέλεση του κλασικού βραζιλιάνικου τραγουδιού του Άρη Μπαρόζο. Ο πρωτότυπος τίτλος, συγχωρέστε μου τα πορτογαλικά μου, Nambaixa dos Apaitero, η οποία περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ Black Widow του 1976 του Λάλο Σιφρίν. Συνδύασε σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ την πολυσύνθετη jazz ενορχήστρωση με τους χορευτικούς disco funk ρυθμούς της δεκαετίας του 70 και φυσικά αυτήν την ξεσηκωτική φύση της βραζιλιάνικης μουσικής. Στο Μπάια, η Latin κληρονομιά του τραγουδίου μεταμορφώνεται μέσα από groovy μπασογραμμές, πλούσια πνευστά, ηλεκτρικά πιάνα, τροπικά κρουστά και αποτυπώνει την ικανότητα του Σιφρίν να γεφυρώνει την ορχιστρική jazz με το σύγχρονο τότε club ήχο της εποχής και να προσφέρει μια κλεπτισμένη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που παραμένει σημείο αναφοράς μέχρι και σήμερα για τους λάτρεις της jazz μουσικής. Τώρα θα πάμε λίγο πιο μπροστά στο χρόνο, στο 2014, να ακούσουμε το drum. Είναι ένα καθελωτικό κομμάτι. Από τους Ikebes Egg Town. Και εδώ έχουμε κινηματογραφικό ήχο και μάλιστα βαρύ. Η Ikebes Egg Town είναι μια επταμελής κολεκτίβα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Πήραν το όνομά τους από ένα νιγηριανό boogie disco. Έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά σχήματα της σύγχρονης retro soul και funk σκηνής. Συνδυάζουν αριστοτεχνικά το Afrobeat, το Boogaloo και το Soul της δεκαετίας του 70 και τα σκοτεινά soundtrack στυλ των ταινιών του ρυθμού του Blaxploitation. Στο άλμπουμ αυτό, το Stone by Stone, που είχε βγει το 2014, το συγκρότημα εξελίσσει τη συνθετική του ωριμότητα, προσφέροντας στιβαρές μπασογραμμές, εκρηκτικά πνευστά και σφιχτούς ρυθμούς, με τον drum που θα ακούσουμε σε λίγο να ξεχωρίζει για την αργή δραματική του κλιμάκωση, τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα και τον τρόπο που υφαίνει την κιθάρα και τα χάλτινα πνευστά πάνω σε ένα βαθύ ρυθμικό μοτίβο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της μπάντας και της κολεκτίβας αυτής ως δεξιοτέχνης της οργανικής υποβλητικής groove μουσικής. Όλα αυτά και άλλα πολλά τα ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τον Παρέρτ να σας κρατά μουσική ζωντροφιά μέχρι τις 4.

Μάλιστα, Νάκη Μιζερλού σε μια ψυχεδελική ροκ εκδοχή ή ροκαμπίλη εκδοχή του πασίγνωστου παραδοσιακού παύλα ρεμπέτικου τραγουδίου, η οποία κλείνει το μοναδικό και πρωτοποριακό άλμπουμ με τίτλο Hard Rock from the Middle East, που είχε βγει το 1967 από τους Devil's Anvil. Αυτό το συγκρότημα δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη όταν ο Αμερικανός μουσικός και παραγωγός Φέλιξ Παπαλάρντι, κατόπιν ιδρυτικό μέλος των Mountain και παραγωγός έτσι του Eric Clapton, όταν λοιπόν αυτός ο δαιμόνιος Αμερικανός μουσικός ανακάλυψε το καφέ Φιντζόν και εκεί μέσα μια πολυεθνική ομάδα μουσικών από τη Μέση Ανατολή και την Ελλάδα, όπως ο Καρίμ Ισάκ στο ούτι, όπως ο Steve Knight στο μπουζούκι, και αποφάσισε να αναμίξει τα παραδοσιακά ανατολίτικα όργανα με παραμορφωμένες ηλεκτρικές κιθάρες, ένα φας μπάσο και ψυχεδελικούς ρυθμούς. Το άλμπουμ, το οποίο θεωρείται ένας από τους πρώτους cult δίσκους στην ιστορία, συνδυάζει αραβικά, τουρκικά και ελληνικά κομμάτια, όμως η ατυχή συγκυρία της κυκλοφορίας του παράλληλα με το ξέσπασμα του πολέμου των 6 ημερών το 1967 εμπόδισε τη ραδιοφωνική του προβολή λόγω πολιτικών εντάσεων. Στο Μιζερλού οι Devil's Anvil παντρεύουν το παραδοσιακό μπουζούκι και τα αραβικά κρουστά με βαριά ροκ παραμόρφωση και αγγλικούς στίχους, και δημιουργούν μία από τις πιο ιδιαίτερες σκοτεινές και υποβλητικές εκτέλεσεις του τραγουδιού, πολύ πριν από την δημοφιλή surf rock εκδοχή του Dick Dale για την ταινία Pulp Fiction. Νομίζω ήταν ο Dick Dale και η Spaghetti Circuit. Τώρα το collage, μάλιστα σε ένα remix του Greg Foote, είναι μια ατμοσφαιρική συνάντηση ανάμεσα στην Αμερικανίδια τραγουδίστρια, τη Lady Blackbird, κατά κόσμο Marley Monroe, η οποία εμφανίστηκε ως ηχητικό φαινόμενο της σύγχρονης acid soul και spiritual jazz χάρη στη βραχνή συναισθηματικά καθηλωτική φωνή της, που συγκρίνεται με αυτή της Nina Simone και φυσικά στο Βρετανό συνθέτη και πιανίστα τον Greg Foote, έναν από τους πιο χαρισματικούς εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής ambient new jazz σκηνής. Το πρωτότυπο τραγούδι, το collage, είναι μια διασκευή, μάλλον το collage αυτό που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή στο κλασικό track των James Gang και περιλαμβάνεται στο debut το album της Lady Blackbird, Black Acid Soul, που είχε βγει το 2021. Ήταν ένας δίσκος σταθμός που αποθεώθηκε για την αριστοκρατική δωρική παραγωγή του και τη σκοτεινή soul αισθητική του. Στο συγκεκριμένο remix, ο Greg Foote, γνωστός για τη χρήση vintage αναλογικών synthesizer, αφαιρεί τα πιο αιχμηρά στοιχεία του κομματιού και το ντύνει με εθέρια synthesizer και ζεστά πλήκτρα και μια νοχελική, να πω, jazz αύρα φερμένη από τις βαλεαρίδες νήσους, μετατρέποντας την ερμηνεία της Lady Blackbird σε ένα κοσμικό μουσικό ταξίδι.

νομίζω έτσι πραγματικά ταξιδευτικό ήταν το κολάζ της Lady Blackbird και του Greg Fout. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από ένα άλμπουμ που λεγόταν Nightwalker από τους Boogie Belgic. Ένα βέλγικο μουσικό σχήμα που ξεκίνησε ως προσωπικό project του παραγωγού και DJ Oswald Kromczyki. Πριν εξελιχθεί σε πλήρη ζωντανή μπάντα, διότι αυτό κάνουν οι Boogie Belgic και μάλιστα θεωρούνται ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ευρωπαϊκής electro swing, trip hop και new jazz σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον τρόπο που παντρεύουν τα vintage samples από τη χρυσή εποχή της jazz, της swing και του blues των δεκαετίων του 30 και του 40 με σύγχρονα hip hop μπιτάκια, ατμοσφαιρικά synthesizer και ζωντανά πνευστά, αναλογικά δηλαδή πνευστά. Και μάλιστα στο album Nightwalker, ένα δίσκο σταθμό που τους καθιέρωσε διεθνώς, το Forever and Ever αποτυπώνει απόλυτα αυτή την αισθητική, χρησιμοποιώντας ένα μελαγχολικό ρετροφωνητικό δείγμα και μια ζεστή τρομπέτα που υφαίνονται πάνω σε ένα χαλαρωτικό downtempo hip hop ρυθμικό section, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό ηχητικό τοπίο που ταξιδεύει τον ακροατή ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Μπαρέρτ, αν και τελειώνουμε σιγά σιγά. Και δεν θα σας πάω σήμερα ορεστιάδα, αλλά θα μείνουμε εδώ για να δώσουμε το βήμα του λόγου και το ραδιοφωνικό βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει να πει. Οπότε κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική έκταση στη Δεσκάτη Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε χωριό του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία κινήθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 28 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και το Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τη Δήμαρχο Χρύσα Αράπογλου της Καλαμαριάς μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί στις 9 από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου από ναρκοθέτηση σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Πτωτική παραμένει η τάση στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι συνομιλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και για συμφωνία όσον αφορά στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στον εσωτερικό χώρο και πάλι σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Στον αέρα η μεταφορά των 1.300 μαθητών με ειδικές ανάγκες για τη νέα σχολική χρονιά μετά την αρνητική εξέλιξη του διαγωνισμού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο αυτό δρομολόγησε διαδικασίες απευθείας οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων καθώς και με ιδιοκτήτες ταξί για τα σχολικά δρομολόγια από και προς τα ειδικά σχολεία. Και μία είδηση που αφορά στους σκύλους σήμερα, παρά την αφόρητη ζέστη, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας σκύλου, δεκάδες Θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τις επιδείξεις των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το πώς να βοηθήσουν ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι, βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος δηλαδή ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα γυρόρινα, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
4: Γιατί, coach?
3: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Μέρος δεύτερο της εκπομπής. Καλησπερίζουμε μάλλον όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι που μπαίνετε στην συχνότητα. 26 Αυγούστου του 2026, 4 και 10 δείχνει το δικό μας ρολόι. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3, 6930 078-228, 6930-078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μας στέλνετε μηνύματα.

επειδή το προσπεράσαμε κάπως γρήγορα και δεν θα ήθελα να στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού, εκτός από το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Watford και φέρνει στην Αθήνα τον Imran Louza, υπάρχει και εξέλιξη στο θέμα του Αζεντίνου Νάι, όπως μεταδίδει το athletico.gr. Η Eindhoven που ενδιαφερόταν για τον Ουνάι έχει κάνει πίσω, ο Άγιαξ δεν έχει επανέλθει. Ο Αζεντίν Ουνάι, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζιρόνα, δεν φαίνεται διατεθειμένος, δεν θέλει να παίξει στη Λα Λίγκα 2, και ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ελπίζει αλλά πιέζει κιόλας με την πρόταση που καταθέτει, πηγές να αναφέρουν ότι ξεπερνάει τα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους συν ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα, μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση αγοράς παίκτη. Ο Ουνάι, ο οποίος βεβαίως έχει παραδώσει διαπιστευτήρια στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και αυτό κάπως έτσι κάνει την κατάσταση λίγο πιο εύκολα, διότι δεν είναι εντελώς αστάθμητος παράγοντας. Δεν υπάρχει άγνωστος χ. Ίσα ίσα υπάρχει ένας πάρα πολύ γνωστός και καλός παίκτης.

τα προεόρτια της αναμέτρησης της αποψινής για το Champions League της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας έχουν και αστυνομική διάσταση. Σε 6 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται με αφορμή την αποψινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα διόδια των Αφιδνών και εντοπίστηκε τουλάχιστον ένα γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 4 υπήκοοι Βουλγαρίας και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

Και κάνω το συγκεκριμένο σχόλιο όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω αυτή την είδηση, έτσι, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι ως οδηγή όλοι μπορεί να έχουμε ένα σουγιά στο αυτοκίνητο για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε χρήση, ας πούμε, νόμιμη σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Από το να σε βοηθήσει να κόψεις ένα κομμάτι λάστιχο αν έχεις μείνει στο δρόμο, μέχρι, που λέει ο λόγος, έναν από αυτούς τους ελβετικούς σουγιάδες. Δηλαδή, δεν μου κάνει και τόσο περίεργο να υπάρχει ένα σουγιαδάκι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Η χρησιμότητά του μπορεί να είναι πολλαπλή. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μειώσω την είδηση, αλλά έχουμε αυτές τις 6 συλλήψεις με σουγιάδες που βρέθηκαν πάνω σε οπαδούς της Λεύσκης στα διόδια των Αφιδνών.

Καλά κάνει ο φίλος και μου το υπενθυμίζει και πολύ σωστά γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, γιατί δεν θέλω να θυμηθώ τι έγινε την προηγούμενη φορά που έπαιζε η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ ως ομάδα είναι τυχαίο αυτό. Θα μπορούσε στη θέση της ΑΕΚ να είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα, έτσι, στην Αθήνα. Και είχαμε όσα είχαμε με Κροάτες, τότε ήτανε Δυναμό Ζάγκρεπ, με τους Κροάτες της Δυναμό Ζάγκρεπ να κάνουν τα εκτεταμένα επεισόδια και να έχουμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Επομένως, έτσι καλώς γίνεται ό,τι γίνεται στο πλαίσιο του αστυνομικού ρεπορτάζ και της αναφοράς της συγκεκριμένης είδησης.

μιας που μιλάμε για τεράστιες προτάσεις και για να μην έτσι στεναχωρήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα, έναν παίκτη ο οποίος ανήκει στην Σαντάντερ, προσφέροντας μάλιστα τη ρήτρα του. Δεν είναι και αυτό ένα συνηθισμένο φαινόμενο για ελληνική ομάδα, να πηγαίνει δηλαδή με τα χρήματα της ρήτρας, τα οποία και αυτά, και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω, είναι πάρα πάρα πολλά λεφτά. Είναι 16 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για τον Γκουστάβο Πουέρτα, όσα είναι και η ρήτρα. Θα δούμε τι θα γίνει, οψόμεθα. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τον Κολομβιανό που θυμάμαι να αγωνίζεται στη δικιά μου ομάδα, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Απλά τώρα θυμήθηκα την εθνικότητα, γιατί και στον ΠΑΟΚ ήρθε ο Αντόλφο Βαλένσια από την Κολομβία, με προσωνύμιο το Θορυκτό, αν δεν κάνω λάθος, ή το Τάγκ, και στο γήπεδο αποδέχθηκε οτιδήποτε άλλο βάλει το μυαλό σας εκτός από Θορυκτό και Τάγκ, έτσι.

Είναι εξαιρετική η ιδέα του συναδέλφου να κάνουμε μία εκπομπή. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μου φτάσει μία εκπομπή για την αναφορά και μόνο την παράθεση αποτυχημένων μεταγραφών. Έτσι θα χρειαστώ τουλάχιστον μία σειρά εκπομπών, μπορεί και τρεις σεζόν κιόλας, και θα ήθελα και πάρα πολύ να έχω και χρηματοδότες κιόλας, και ο τίτλος είναι έτοιμος, παλτό, powered by, δεν ξέρω, bet κάτι ρε παιδί μου, κάτι bet. Παλτό, powered by κάτι bet. Ελπίζω να μην υπάρχει κάτι bet και μας πάρουν στο κυνήγι.

Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι να παίξει για να συνδεθούμε με το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με αφορμή τον αυριανό do or die που λένε και οι Αμερικάνοι, αγώνα του δικεφάλου του Βορρά. Σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, αν θέλετε την άποψή μου, με αυτό το ρυθμό, έτσι, με ρυθμό σκληρού ροκ, θα πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ στην αυριανή του αναμέτρηση για να δείξει από το ξεκίνημα έτσι, την διάθεση της ομάδας να κερδίσει και να προκριθεί, αφού αυτό δυστυχώς δεν το κατάφερε στο πρώτο μάτς, στο παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, ένα παιχνίδι στο οποίο ο δικέφαλος του Βορρά είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει κεφάλι στο σκορ και να πάρει μάλιστα και ένα σκορ πρόκρισης, θα μπορούσε κάποιος να πει, αλλά δεν το έκανε. Θα πάμε στο Μπέργκεν, θα πάμε στην Νορβηγία. Η Μπραν, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι η μόνη ομάδα από τις δύο η οποία μετρά επιστροφές. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τον αρχηγό του, γιατί η έφεση δεν έγινε δεκτή. Εξάλλου υπήρχαν και πολύ μικρές πιθανότητες. Και ο Γιώργος Τραπεζανίδης θα μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Μπέργκεν, τη δεύτερη πληθυσμιακά πόλη της Νορβηγίας μετά το Όσλο και πολύ κοντά πια εδώ στα νορβηγικά φιόρδ, που είναι ξακουστά και έχει και πολύ τουρισμό για αυτό το λόγο η περιοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ για ένα πολύ σοβαρό στόχο που έχει, είναι η ευρωπαϊκή προοπτική για φέτος, όπως πολύ σωστά το περιέγραψες στην αρχή. Είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και δεν έχει να κάνει μόνο με οικονομικά δεδομένα. Η παρουσία του στο Conference Link, όπως έχει εξελιχθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση. Το 1-1 που ήταν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που ο ΠΑΟΚ έφερε με την Μπραν τον Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, σε αγώνα της Link Phase του Europa League στην Τούμπα. Ήταν τα παιχνίδια είναι μονά. Έχουμε λοιπόν έως τώρα δύο αναμετρήσεις της Μπραν με τον ΠΑΟΚ και με ελληνικές ομάδες γενικότερα. Αυτές είναι όλες και όλες. Και οι δύο στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, τελείωσαν 1-1. Εδώ όμως, αύριο, Δημήτρη, θα πρέπει να προκύψει τελικός νικητής. Είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟΚ, θα παίξει για τη νίκη και στην ίστατη περίπτωση μπορεί να παίξει και για την ισοπαλία μετά τα 120 λεπτά, να πάει στα πέναλτι και να το πάρει εκεί το εισιτήριο. Αλλά, όπως είπες, πρέπει να το προσπαθήσει και να το προσπαθήσει σκληρά. Δεν θα είναι εύκολο. Έχει την πιο σοβαρή απουσία αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει και αναφέρομαι φυσικά στον Άντρια Ζίφκοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας, που είναι τιμωρημένος μετά την αποβολή του στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Η έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν φαίνονταν εξ αρχής ότι θα είχε πολύ μεγάλη τύχη, γιατί τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές ο Ζίφκοβιτς, θα μπορούσε και με τρεις. Ήταν απευθείας κόκκινη, αλλά δεν μειώθηκε η ποινή τελικά σε μία αγωνιστική. Ο Ζίφκοβιτς απουσίασε από τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, θα απουσιάσει και από τον αυριανό. Είναι παίκτης κλειδί για τον ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια και αν το συνδυάσουμε λίγο και με την εμφάνιση που έκανε την περασμένη Κυριακή στο 4-0 επί του Λεβαδιακού με τις δύο ασίστ και το ένα γκολ, δείχνει ότι είναι μια απουσία που θα έλεγα πονάει λίγο. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να τα προσπεράσει όλα αυτά, όπως έχει προσπεράσει και το θέμα του Κουφταντέλια, όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, και να μπει αύριο εδώ στο Brand Stadium, που είναι ένα γήπεδο 17.000, όχι μεγάλο, αλλά θα είναι γεμάτο, για να παίξει για την πρόκριση στο Conference League.
0: Ναι, κοιτάζω πάντως, Γιώργο, λίγο τις ομάδες που συμμετέχουν στα play-off του Conference και πραγματικά ελπίζω να τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, γιατί αν τα καταφέρει μιλάμε για μια διοργάνωση όπου ίσως τα μεγαλύτερα ονόματα...
1: Υπάρχει προοπτική.
0: Υπάρχει προοπτική, υπάρχει πολύ καλή προοπτική. Είναι ας πούμε η Αταλάντα και ο Άγιαξ και η Φράιμπουργκ, αν έτσι...
1: Ναι, και επίσης πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι οι ομάδες του Αυγούστου, όπως τώρα ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν καμία σχέση με ομάδες που θα εμφανιστούν λίγο αργότερα. Εννοώ δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Δηλαδή εκεί πλέον μπορείς ακριβώς να διεκδικήσεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη διοργάνωση, το Conference Link. Αλλά όπως και να έχει, σίγουρα η παρουσία σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση σε αυτή τη League Phase πλέον που έχει καθιερώσει η UEFA είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες και ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει έξω από αυτό. Θα το προσπαθήσει αύριο. Να πούμε ότι η αποστολή εδώ και περίπου δύο ώρες είναι στο Μπέργκεν με μια πτήση charter από τη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι ήταν, είναι μακρινό συνολικά, μάλλον 3 ώρες και 45 λεπτά με την πτήση charter. Έχει το απόγευμα 7.30 ώρα Ελλάδας, 6.30 τοπική τη συνέντευξη τύπου. Ο Αλέσιο Λίσιο, Ιταλός προπονητής, μαζί με τον Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει κάνει καριέρα στην Νορβηγία πριν πάει να παίξει στην Τσεχία και μετά αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Είναι εδώ η συγγενή σου, θα είναι αύριο στο γήπεδο, αισθάνεται και πιο οικία και λογικά αυτός θα μιλήσει. Έχει ενδιαφέρον ίσως και για τους Νορβηγούς, τους δημοσιογράφους που θα έρθουν, που τον ξέρουν καλά. Και θα ακολουθήσει στις 8 η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους. Παλαιότερα με τον Λουτσέσκο για πολύ καιρό το είχε, δεν το είχε στο πρόγραμμα όλο αυτό, αλλά τώρα θα κάνει προπόνηση εδώ κανονικά. Και περιμένουμε και με ενδιαφέρον τις επιλογές του Λύση, καθώς στον αγώνα της Κυριακής, πέρα από το 4-0 που ήταν και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα που θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, φάνηκε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μέχρι τώρα δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά μπορούν να δώσουν και λύσεις και να βοηθήσουν ουσιαστικά. Έχει δηλαδή το rotation, έχει ανοίξει αρκετά, και το έκανε αυτό ο Ιταλός ίσως και λίγο εξ ανάγκης. Αλλά σημασία έχει ότι έχει τώρα επιλογές και πρέπει να δούμε αύριο με ενδιαφέρον ποια θα είναι το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ, η αρχική δεκάδα για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Μπραν.
0: Ωραία. Γιώργο, επειδή γνωρίζω την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που βγαίνει σε αποστολή στο εξωτερικό καλύπτοντας μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση και είναι πάρα πολύ γεμάτη, να το ανανεώσουμε από τώρα το ραντεβού μας για αύριο.
1: Εννοείται.
0: Αμέσως μετά την τηλεοπτική εμφάνιση. Το κλείσαμε δηλαδή. Έτσι.
1: Εννοείται. Αν θες και πριν, δεν έχω κανένα άγχος.
0: Όχι, πρώτα θα βλέπουμε.
1: Όπως είναι η ατζέντα σου. Εννοείται ότι θα τα πούμε αύριο πολύ πιο αναλυτικά, ίσως και λίγες ώρες πριν από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που είναι στις 8 ώρα Ελλάδας, έτσι, 8 Ελλάδας αύριο αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εδώ. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου, θα ξέρουμε τι υπόθηκε εκεί, θα δούμε λίγο και ένα διάστημα από την προπόνηση και όλα τα τελευταία.
0: Okay. Άρα, Γιώργος Τραπεζαρίδης αύριο γύρω στις 4 και 4 το τηλεόραση R3, Κόσμος των Σπορ και αμέσως μετά 102 FM. Γεια και χαρά, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, τα ελληνικά χρώματα δεν εκπροσωπούνται όμως μόνο από το μπάσκετ, εκεί που υπάρχει άγχος για την αυριανή αναμέτρηση στην Ρίγα με αντίπαλο την Ουκρανία. Τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπούνται τόσο στη γειτονική Ιταλία, όσο και στην Ολλανδία. Στη γειτονική Ιταλία, όπου διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες, τους οποίους καλύπτει εδώ και αρκετές ημέρες ο Θοδωρής Φελάνης, με επιτυχίες μέχρι στιγμής, και την χώρα μας να βρίσκεται, τουλάχιστον χθες που το έλεγε Θόδωρε, στην τρίτη θέση των μεταλλίων. Δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας από την Ιταλία, από το Τάραντο. Ναι, έχουμε ανέβει στα 26 πλέον μετάλλια. Δεν έχει μεταβληθεί η θέση μας στον πίνακα, δηλαδή είμαστε στην τρίτη θέση, οι διοργανωτές Ιταλοί παραμένουν στην πρώτη θέση. Έχουμε 9 χρυσά. Εξελίσσεται καλά αυτή, αρκετά καλά μάλιστα για τους αθλητές μας, για την ελληνική αποστολή, αυτοί οι μεσογειακοί αγώνες, με διακρίσεις, με μετάλλια. Χθες ήταν η τελευταία μέρα της κολύμβησης. Είχαμε και πάλι κάποιες διακρίσεις με την Νικόλ Παυλοπούλου, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μεικτή ατομική. Είχαμε το αργυρό μετάλλιο από την Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 πεταλούδα. Το χρυσό και πάλι από τον Χρήστο, 100 ύπτιο. Είναι ένας αθλητής που ξεχωρίζει, που έχει το σεβασμό ακόμη και αντιπάλων. Είναι ένα παιδί το οποίο τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει δώσει πάρα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό, και ο ίδιος έχει δείξει ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος δεν έχει όρια, δεν έχει ταβάνι, να το πω. Έτσι το αναφέρω αυτό γιατί χθες, ξέρεις, έβλεπα και τις αντιδράσεις των αντιπάλων του, ανθρώπων από άλλες ομοσπονδίες. Ο Απόστολος Χρήστου είναι ένας τρομερός αθλητής. Θέσω μετάλλιο λοιπόν αυτός. Στην ίδια κούρσα έτρεξε και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, στα 100 ύπτιο δηλαδή. Πήρε και αυτός μετάλλιο, χάλκινο. Επίσης είχαμε ένα μετάλλιο στο μπάντμιντον με την Γραμματούλα Σωτηρίου, και είχαμε και στην πάλι, επίσης τελευταία ημέρα χθες για την πάλι, από την πιτσιρίκα, τη μικρή, την γεννημένη το 2008, την Μαρία Γκίκα, Μαριλού Γκίκα την φωνάζουν οι συναθλητές της, η οποία κατάφερε να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο.
0: Έχει το ίδιο όνομα, δεν ξέρω αν έχει και συγγένεια με μια συνάδελφο, η οποία κάνει συνήθως την αναμετάδοση της ενόργανης γυμναστικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό αυτό που αναφέρεις. Δεν έχω ρωτήσει αν υπάρχει κάποια σχέση συγγενική ή όχι.
0: Συνήθως την ακούμε με τον Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους.
1: Ναι. Έχουμε συνδυάσει ναι. Τη φωνή της και τη μεταδόση της με τον Πετρούνια. Η Γκίκα λοιπόν, η οποία πήρε το αργυρό, ήταν χαρούμενοι όλοι εκεί, γιατί ήταν η μικρότερη στην αποστολή. Πρώτη φορά που αγωνίζεται με γυναίκες, γιατί το προηγούμενο διάστημα είναι ακόμη έφηβη, έτσι. Και οπότε μας λέγανε και οι άνθρωποι της πάλης, θα δείτε λέει στο μέλλον και άλλα από αυτή την αθλήτρια, είναι εξαιρετική και πάρα πολύ πειθαρχημένη, και το απέδειξε και στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Να σας πω επίσης ότι στο βόλεϊ, στο οποίο υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου, κατάφερε η Ελλάδα να κερδίσει με την Αίγυπτο με 3-0. Σε λίγη ώρα, στις 5, θα αρχίσει στο βόλεϊ πάντα και οι γυναίκες στο παιχνίδι με την Βόρεια Μακεδονία. Αύριο βλέπω στο πρόγραμμα, αύριο μπορεί να είμαστε εκεί. Θα δούμε, γιατί φτιάχνουμε κάθε μέρα το πρωί το πρόγραμμα ανάλογα με τα εκεί που υπάρχει το ελληνικό ενδιαφέρον. Εδώ εννοώ στην αποστολή μας με το συνεργείο της ΕΡΤ. Υπάρχουν 2 αγώνες Τουρκία-Ελλάδα στο βόλεϊ, και άνδρες και γυναίκες. Το ένα είναι στις 5, το άλλο είναι στις 8. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω. Σήμερα υπάρχει χάντμπολ, αργότερα στις 6.30 Ελλάδα-Τινησία. Είχα κάποια επικοινωνία με ανθρώπους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γενικότερα για την παρουσία των Ελλήνων αθλητών σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις πόλεις. Γιατί ξαναλέω, οι αγώνες δεν γίνονται μόνο στο Τάραντο, γίνονται στο Πρίντεζ, γίνονται στο Λέτσε, γίνονται στο Πολυφαράνο, σε διάφορες πόλεις. Έχουμε ενημέρωση ότι περιμένουμε μετάλλια και στο Box με την Μαρία Λεγκάκη και τον Μιχαήλ Σαμαλίδη. Εμείς σε λίγο θα κατευθυνθούμε στο γήπεδο της κολύβησης, γιατί έχουμε και εκεί θα έχουμε σήμερα μετάλλια τεχνική κολύβηση. Περιμένουμε κάποιες διακρίσεις και υπάρχει αγωνιστική δράση και στο τένις και στο πινκ-πονγκ. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και σε αυτά τα παιχνίδια. Δίνει το παρόν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο κ. Ισίδρος Κούβελος, προσπαθεί να είναι σε όλες τις δυνατόν περισσότερες αγωνιστικές δραστηριότητες των ομάδων μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην πρώτη μας σύνδεση, είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα. Είναι πάρα πολλά τα αθλήματα
0: και σε διαφορετικές πόλεις.
1: Έτσι, έτσι. Και 278 αθλητές της ελληνικής αποστολής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν και άλλα αθλήματα τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη στο παιχνίδι εισαγωγικά. Περιμένουμε δηλαδή το πόλο, τον στίβο, στην πορεία όμως αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Θα ανοίξουμε λίγο μια μικρή παρένθεση τώρα, γιατί διαβάζω κάτι το οποίο μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Η Meta, για όσους δεν γνωρίζετε, η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook. Κατέληξε, λέει, σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram και τον εθισμό των παιδιών στα social media. Η εταιρεία τεχνολογίας Meta, λοιπόν, για ακούστε λίγο, θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ στο γεγονός ότι θα δώσει περίπου 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι συμβιβάστηκε σε αυτό το ποσό, που σημαίνει ότι παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες της ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Αυτό, βεβαίως, αφιερωμένο σε όλους, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η παρουσία στο διαδίκτυο δεν προκαλεί εθισμό και η παρουσία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι το πολύ φυσιολογικό, και όταν λες, βρε αδελφέ, μια κουβέντα παραπάνω, είσαι εσύ που χαρακτηρίζεσαι ως ο οπισθοδρομικός. Αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ, βεβαίως, εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε στα πιτσιρίκια κινητό τηλέφωνο όταν θέλουμε κάπου να τα παρκάρουμε.

Επίσης, να πούμε και το άλλο, ότι όταν κάποιος συμβιβάζεται για μία αγωγή, ουσιαστικά είναι σαν να παραδέχεται την κατηγορία. Έτσι, συμβιβάζεται, συμβιβασμό σημαίνει ότι υπάρχει ως ένα σημείο παραδοχή της κατηγορίας. Και η κατηγορία στη συγκεκριμένη υπόθεση που μόλις αναφέραμε είναι ότι σχεδιάστηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta, το Facebook και το Instagram δηλαδή, ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, μεταξύ άλλων.

0: Λοιπόν, ο Θοδωρής Φελάνης είναι στο Τάραντο, στη γειτονική Ιταλία. Εδώ, τώρα να το πάρουμε νοητά μια γραμμή. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης με τον οποίο μιλούσαμε είναι στο Μπέργεν, στη Νορβηγία. Έτσι, αν τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, κάπου ανάμεσα, εκεί κάπου στη μέση, πρέπει να πέφτει η Ολλανδία, στην οποία βρίσκεται η Ευγενία Γήτα, καλύπτοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Είμαστε πολύ international σήμερα η εκπομπή. Ευγενία, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημητρή. Σαν να κάνεις τον γύρο της Ευρώπης είναι.
0: Ναι, σε ευθεία γραμμή όμως. Είστε ευθυγραμμισμένοι οι συνάδελφοι του αθλητικού. Είστε ευθυγραμμισμένοι, να το πούμε αυτό, ναι. Ναι, εμείς κάνουμε το ραδιοφωνικό γύρο της Ευρώπης με τη βοήθειά σας πάντα. Πώς θα πάμε?
1: Θα πάμε εξαιρετικά. Σήμερα ήταν και η ιδανική πρεμιέρα για τον Στέφανο Ντούσκο. Ήρθε στο Άμστερνταμ για να υπερασπιστεί το τίτλο που κατέκτησε πέρσι στην Σαγκάη. Έχει ήδη προκριθεί στα 24 καλύτερα πληρώματα στο μονόσκι. Ήταν πρώτος στη δική του σειρά. Δεν σπατάλησε δυνάμεις ο Στέφανος Ντούσκος. Έκανε μια κούρσα τακτικής. Ίσα-ίσα για να πάρει την πρόκληση για τα πρώιμη τελικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, ακολούθησε μεικτή ζώνη. Okay, έχουμε όλοι κόντρα τον άνεμο εδώ πέρα. Αυτό είναι που δυσκολεύει τους περισσότερους κοπηλάτες. Δεν είναι, έχουν πρίμα. Αυτό θα πρέπει να διαχειριστούν. Είναι εδώ όμως για να μπορέσει να πετύχει πάλι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό έχει κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δουλεύει όλη τη χρονιά. Εσόκλειστο στα κοινόβια με την εθνική. Για να μπορέσει να προσφέρει ακόμη μια χαρά, ακόμη μια επιτυχία στην Ελλάδα. Τους ξέρει τους αντιπάλους, τον γνωρίζουν και ήδη πολύ καλά. Είναι όλα τα μεγάλα εδώ πέρα ονόματα, όπως ο Ζάιντλερ, ο Γερμανός, ο Ζάλατη. Θεωρεί όμως ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το μόνο που θέλει είναι να του βγει στον στίβο του Άμστερνταμ στο Μπόσμπαν. Τον πήρε συνέντευξη και η Ολλανδική τηλεόραση, καθώς τα φλάσκια είναι στραμμένα πάνω του, όντας παγκόσμιο πρωταθλητή. Και το μόνο που ζήτησε από τους Ολλανδούς είναι να γεμίσουν τις κερκίδες τις επόμενες ημέρες και να μάθουν μία μόνο λέξη στα ελληνικά. Πάμε. Τόσο εύκολα τους έβαλε.
0: Πολύ, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο, εντάξει.
1: Όσον αφορά στον άλλο αγώνισμα της ημέρας, στον τελικό γάμα, στον διπλό σκι, θα αγωνίστηκαν η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τη Μιλένα Κοντού, οι οποίες για 10 εκατοστά του δευτερόλεπτου κατάφεραν να περάσουν στον ημιτελικό. Είχαν αυτή την ατυχία, έδειξαν την κλάση τους, τερμάτισαν εύκολα πρώτες, κατέλαβαν την 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι όμως και στεναχωρεμένες και απογοητευμένες, καθώς ξέρουν ότι αυτή η θέση δεν τις αντιπροσωπεύει. Πριν λίγο καιρό είχαν κατακτήσει το σημαίνει μεγάλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θεωρούν όμως ότι και οι ατυχίες είναι μέσα στον αθλητισμό. Και καλύτερα που ήρθαν, όπως είπε, αυτό το πάθημα τώρα για να μάθουν, καθώς του χρόνου θα κριθεί η Ολυμπιακή πρόκριση στο Λος Άντζελες του 2028 και το μυαλό τους και το βλέμμα τους είναι στραμμένο εκεί. Θα ακολουθήσουν με τους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία. Θα φύγουν από την Ολλανδία για να πάνε τώρα ακολούθως στην Ιταλία για να δώσουν ακόμη έναν αγώνα. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα του τελικού για την Γαβριέλα Λιόλιο και την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκύπελλο Αθλών Βερόνου, στις 19χρονες, οι οποίες ήρθαν να εντυπωσιάσουν εδώ πέρα. Στις ηλικιακές κατηγορίες έχουν σαρώσει τα πάντα φέτος. Ενώ τώρα το απογευματινό πρόγραμμα έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Πέτρο Καϊδαντζή, το παιδί από την Καλαμαριά, τον γιατρό μας, να αγωνίζεται στα ημιτελικά στο σκιφ Ελαφρών Βαρών και ακολούθως στη Δίκοπο Αντώνη Παπακοσταντίνου με τον Ανδρέα Μπούρκα. Θα ρυθμίσουν στη μάχη των ημιτελικών της Δίκοπου που είχαν προκριθεί εκεί πέρα με τον 11ο καλύτερο χρόνο. Αμφότερα και τα δύο πληρώματα θα προσπαθήσουν να βρεθούν στους τελικούς των αγωνισμάτων.
0: Ευγενία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, ραντεβού στον αέρα.
0: Ραντεβού στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε θερμά.

συνηθίζουμε να στέλνουμε έτσι κάποιους χαιρετισμούς ως εκπομπή, κυρίως σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες σε αυτό το χρονικό διάστημα προετοιμάζονται για κάτι και αυτό το κάτι είναι που κρίνει το μέλλον τους. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε όλους τους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει στη χώρα μας κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Είναι μια εξαιρετικά ψυχοφθόρα διαδικασία για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν έναν αλγόριθμο να τρέξει στο Υπουργείο Παιδείας για να δουν αν και πού θα δουλέψουν τους επόμενους 7 με 9 μήνες, μέχρι ότου απολυθούν το ερχόμενο καλοκαίρι και ξαναμπούν στην διαδικασία τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αν δεν το ζήσει κάποιος, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο ψυχοφθόρο είναι. Επομένως, έτσι να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς που έχουν μπει στην τελική ευθεία της δικής τους αναμονής. Σήμερα έχουμε 26 Αυγούστου. Αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή η επιλογή, θα γίνει σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα 1η Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει έστω αυτό το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μαζέψουν τα μπογαλάκια τους, έτσι και να το πω απλά και λαϊκά, και να μετακομίσουν για ακόμα μία σχολική χρονιά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της εκπαίδευσης. Στην αναμονή είναι. Ξέρω ότι πολλές φορές η αναμονή είναι χειρότερο συνέστημα από ότι το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, ψυχραιμία και χαλαρότητα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Επειδή τους βλέπουμε κιόλας, επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στα συνεργεία της έκθεσης. Είναι και οι καιρικές συνθήκες δύσκολες σε αυτό το χρονικό διάστημα, με πολύ ζέστη και υγρασία. Ωστόσο, η έκθεση ανοίγει κανονικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και τα πάντα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Επομένως, υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Τους βλέπουμε εδώ από τη ραδιοφωνία της R3 πάνω στην Αντελάκη. Έχουμε θέα, παιδιά, έκθεση. Είναι εργασίες, είναι, πιστέψτε με, θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Άλλη μια έκκληση, η δεύτερη για ψυχραιμία. Δεν ξέρω στις πόσες θα επαναστατήσει ο κόσμος.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Να υπενθυμίσουμε ότι το ποδοσφαιρικό, αν μη τι άλλο, ραντεβού είναι για σήμερα το βράδυ στις 10. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στα αστέρια, για μια θέση στους ομίλους του Champions League. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, βεβαίως, μάλλον οι φίλοι του αθλητισμού, έχουν νωρίτερα αρκετές αφορμές για να στηθούν στην τηλεόραση. Όπως ακούσατε, υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες, υπάρχει και κοπηλασία, υπάρχει αθλητισμός. Πάντα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δίνει ευκαιρίες για δράση, αλλά ταυτόχρονα και για ενημέρωση. Και εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο 3 ώρα το μεσημέρι και κάτι ψηλά το ραντεβού μας εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την εκπομπή 352. Φτάσαμε σχεδόν στο 5, οπότε γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε δασική δύσβατη έκταση στην Παρασκευή της Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στο χωριό Διαλαμπή του νομού Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά και το ένα εκ των τριών ανήλικο. Στην αγορά 2 φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε, προχώρησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την υπογραφή θα από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο θα γίνει στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη και προβλέπεται η παράδοση της πρώτης φρεγάτας το πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνωστόπουλο και τον Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου μαζί με εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από το τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιαστεί επίσημα αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει και ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωση τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Την Έλενα Κρήτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την αντικατάσταση της Όλγας Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ενηλίκων ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να εμφανίστηκε, να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να κινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου. Τότε ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι με τον εγγονό τους, συγκρούστηκε με το ακινητοποιημένο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι 3 ηλικιωμένοι που επέβαιναν στα οχήματα, αλλά και ο εγγονός του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ισχυρό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από πολιτείες σε ολόκληρη την χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορούσαν τα social media και τους ανήλικους. Η συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή ποσού έως και 16,68 δις δολάρια επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας για τις αξιώσεις 29 πολιτιών, αποτρέποντας έτσι μία από τις πιο σημαντικές δικαστικές αναμετρήσεις σχετικά με τις κατηγορίες ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έβλαψαν νεαρούς χρήστες, όπως αναφέρεται στο Reuters. Και μια ματιά στον καιρό. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσχερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 2 έως 4. Η θερμοκρασία από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα έχει η Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Στις 8 το βράδυ στην R3 και σε επανάληψη την 5η 27 Αυγούστου στις 8 το πρωί.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση περίπου στις 5 το απόγευμα ανάμεσα στους οικισμούς Νεοχώρη και Άγιος Θωμάς στην Πρέβεζα, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Για την κατάσβεση άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρήψεις νερού, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκάτης Γκρεβενών. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 16 οχήματα. Από αέρος στα 2 ελικόπτερα προσθέθηκαν άλλα 2 αεροσκάφη και 1/3 ελικόπτερο. Συνδρομή στα πυροσβεστικά μέσα παρέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Δεσκάτης. Σε εξέλιξη φωτιά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στο χωριό Δαλαμπή, στο νομό Ροδόπης, ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη 43χρονη σύζυγό του, μαχαιρώνοντάς την και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι στην περιοχή του Λεμού. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Χρήστος Δήμας με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρήστα Αράπογλου και δημοσιογράφους, καθώς και εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών. Το έργο της επέκτασης θα εγκαινιάσει επίσημα αύριο στις 9.30 στο σταθμό Μίκρα ο Πρωθυπουργός και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία για το κοινό στις 3 το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης και επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας στο πνεύμα της ΔΕΘ. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η πρωτοβουλία μείωσης τιμών από 5 έως 25% και διάρκειας από 2 έως 4 μήνες. Η Έλληνα Ακρίτα επέλεξε κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής. Αναφορικά με την παρουσία του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ αποφασίστηκε για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη λίγο μετά το Δερβαίνι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ηλικιωμένων ανθρώπων. Στη διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Με ένα ιστορικό εξοδικαστικό συμβιβασμό, η Meta Platforms έκλεισε την υπόθεση για την επίλυση αξιώσεων που ασκήθηκαν από τις πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν τα social media και τους ανήλικους. Η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην καταβολή του ποσού έως και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας. Και μια ματιά στον καιρό, σχεδόν έθριος καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερα στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρεια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε και το 112 για ετοιμότητα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Μετρό Καλαμαριάς. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγγενιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι, ενώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την αγορά δύο φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη από την Ιταλία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς Νίκο Δένδια και Γκουίντο Γκροσέτο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη προβλέπει την παράδοση της πρώτης φρεγάτας στο πρώτο εξάμηνο του 2028 και της δεύτερης ένα χρόνο αργότερα. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσιάν, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεση τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις, όπως κάναμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς στο play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν μέσα στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα πολυαναμενόμενα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας μαζί με τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνόπουλο, τη Δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και εκπροσώπους των αναδόχων έκαναν την πρώτη επίσημη βόλτα στο έργο της επέκτασης του μετρό από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι το σταθμό Νομαρχία. Το έργο της επέκτασης θα εγγενιαστεί επισήμως αύριο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία με θέμα την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο κύριος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΟΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσεις του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια, καθώς και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ, επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σοκάρει η νέα δολοφονία σε χωριό της Ροδόπης. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του. Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε μαζί 3 παιδιά, 2 κορίτσια ηλικίας 24 και 16 ετών, καθώς και ένα αγόρι 19 ετών. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 53χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ωστόσο τον πρόλαβαν ζωντανό και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σε λειτουργία από σήμερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε σήμερα ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Κλείδωσε η συμφωνία για τις βρεγάτες Μπεργκάμινη. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκλησης δύο Ιταλικών φρεγάτων στη Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχικών ναυτικού των δύο χωρών. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε στην ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανήλικους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεμβάνς των play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για νεαρούς ηλικίας χρήστες. Τραγικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 403 αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 341 ξένοι υπήκοοι από 26 διαφορετικές χώρες. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίης. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις κυρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λοτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο ΣΤΕ απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου διευκρίνησε ότι σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων και οι συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν τη δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί βοηθοί. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο δικαίωσερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Οι ποινές δεν αναστάλησαν ούτε μετατράπηκαν ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στο Νεπάλ. Ξεπερνούν τους 157 οι νεκροί από τις πλημμύρες. Ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται πλέον σε 579 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που επιβεβαίωσε η αστυνομία του Νεπάλ. Από τους αγνοούμενους τουρίστες, οι 466 είναι αλλοδαποί από 28 διαφορετικές χώρες. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετών αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας. Κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερούμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για τον Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά στην αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Ελλάς. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ, εξετάζοντας αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Νυχτερινός αποκλεισμός σε τμήμα του περιφερειακού Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα μέχρι τα ξημερώματα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχείας Θεσσαλονίκης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η ΑΕΚ αγωνίζεται με τη Λεύσκη Σόφιας στη μεγάλη ρεβάνς των play-offs του Champions League, γνωρίζοντας ότι πλέον όλα θα κριθούν στην έδρα της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Νομίζω πως γυρίσατε οι περισσότεροι. Οι δρόμοι και τα καφέ της πόλης γέμισαν με κόσμο. Οι φοιτητές επέστρεψαν στη βάση τους. Κυκλοφορούν και κάποιοι γονείς με τα παιδιά τους. Μάλλον είναι πρωτοετής τα παιδιά και ψάχνουν για σπίτι. Καλή δύναμη τους εύχομαι, καθώς τα ενίκια είναι στο Θεό. Σχετικά με πέρσι, μια αύξηση της τάξης του 10% σίγουρα θα συναντήσουν όσοι ψάχνουν τουλάχιστον σπίτι στο κέντρο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, θα τα λέμε παρέα μέσα από τη συχνότητα του 102 ή μέσα από την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ, αν προτιμάτε. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Μην διστάσετε να μας στείλετε ό,τι σας έρθει στο μυαλό.

Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League. Η ΑΕΚ προηγείται στο 15-2 και δεν έχει σταματήσει να επιτίθεται. Αν συνεχίσει έτσι και το σκορ θα διευρυνθεί, αλλά και θα περάσει στους ομίλους του Champions League. Μόλις τώρα, ας πούμε, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Ήτανε ανώτερη ΑΕΚ, το λέγαμε εδώ και μέρες, αλλά έπρεπε να το αποδείξει και μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν σοβαρά οι παίχτες, μπήκαν δυναμικά. Έχουμε άλλα 75 λεπτά. Να μην την ματιάσουμε, μακάρι να κερδίσει, για να βλέπουμε και μια ελληνική ομάδα κάθε Τρίτη και Τετάρτη που γίνονται οι σπουδαίοι αγώνες στο Champions League.

Είπαμε να στείλετε ό,τι σας έρθει στο κεφάλι σε μήνυμα, αλλά οι αποκαλύψεις που γίνονται σήμερα είναι πολλές. Πρώτα θα ξεκινήσω με τον Βασίλη και την Τόνια από την Νορβηγία που μας ακούνε. Λένε ότι έχουν καύσωνα και έχουν 26 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, λέει, είναι πολύ αισθητή η ζέστη και στην Νορβηγία. Προσπαθούν να κοιμήσουν το γιο τους, τον Αλέξανδρο, και δεν τα καταφέρνουν. Καλή δύναμη, παιδιά. Η Δάφνη μας λέει ότι παντρεύεται, της έκανε πρόταση γάμου ο καλός της και είπε το ναι. Και πάλι λέει με μουσική ναι, με μουσικές από τον 102 θα περάσει τη βραδιά. Παιδιά, να είστε ευτυχισμένοι, ό,τι επιθυμείτε, μην βιαστείτε να κάνετε την τελετή και μην την κάνετε Ιούλιο και Αύγουστο που την κάνουν όλοι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη και συνήθως μας χαλάτε τις διακοπές. Να το σεβαστείτε, σας παρακαλώ. Και η Φανή λέει: αγαπημένο τραγούδι, είχε δύσκολη μέρα λόγω δουλειάς. Μας ευχαριστεί πολύ για τις ωραίες μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει και σήμερα. Θα σας μιλούσα για την νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη, αλλά επειδή παντρεύεται η Δάφνη, θα το μεταφέρω για μετά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Ροναλντίνιο έρχεται στις 12 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός φαν του Αντώνη Ρέμου. Εκτός λοιπόν από τους 200.000 από ό,τι φαίνεται που θα έρθουν για να δουν τον Αντώνη Ρέμου σχεδόν από όλη την Ελλάδα, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από τη Βουλγαρία και το Βελιγράδι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και οργανώνονται μονοήμερες εκδρομές για εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, θα έρθει και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές κατ' εμέ, που έχει βγάλει ποτέ το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, ο Ροναλντίνιο.

Έχουμε εξελίξει στα μηνύματα που δεχτήκαμε. Πρώτον, ο μικρός Αλέξανδρος μπήκε για μπάνιο γιατί ντράπηκε που άκουσε στο ραδιόφωνο να μιλάμε για αυτόν. Και εμφανίστηκε και ο γαμπρός που μας ζητάει να ευχηθούμε ζωντανά στον αέρα γιατί μας ακούει η γυναίκα του, λέει, φανατικά. Αλέξανδρη, η γυναίκα σου μας ακούει φανατικά. Εσύ μάλλον δεν μας άκουσες. Σας ευχήθηκα ήδη να είστε τόσο ευτυχισμένοι όσο αυτή τη στιγμή. Να μην αλλάξει τίποτα μετά το γάμο, σας εύχομαι. Και από την πρόταση γάμου πάμε στη Ροδόπη, όπου δυστυχώς ένα παντρεμένο ζευγάρι δεν ήταν τόσο ευτυχισμένο από ό,τι φαινότανε. Ένας άντρας λοιπόν στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στα ειδησιογραφικά γραφεία, πρόκειται για ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία. Έχουν 3 παιδιά, 2 άνω των 18 ετών και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Την αστυνομία την κάλεσε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν μοιραία αυτή η κίνηση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Από το χώρο οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει 2 μαχαίρια τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας. Οι πληροφορίες λένε ότι η μοιραία μαχαιριά έγινε στο λαιμό. Έτσι ξεψύχησε η άτυχη γυναίκα. Πάλι σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 το ζευγάρι είχε ξαναφτάσει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή κατά τη ζωή της. Μαντέψτε, δεν είχε γίνει τίποτα, αφέθηκε ελεύθερος και σήμερα φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Δεν το κάνω σίγουρα επίτηδες, αλλά έχουν μαζευτεί αρκετές ειδήσεις για βία μεταξύ ζευγαριών. Θα σας πάω στο Ηράκλειο, όπου μια 49χρονη πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της που την παρενοχλούσε, δεν την άφηνε ήσυχη και την απειλούσε συνέχεια. Μπήκε μέσα στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 49χρονου. Όταν βγήκε όμως την περίμενε μια έκπληξη. Την είχε ακολουθήσει μέχρι και στο αστυνομικό τμήμα. Πανικόβλητη η γυναίκα έτρεξε, μπήκε στο σπίτι της και ενεργοποίησε το panic button, ειδοποιώντας τις αρχές. Αναζητείται αυτή τη στιγμή ο 49χρονος, δεν έχει βρεθεί. Αν συλληφθεί θα πάει αυτόφορο. Όταν συλληφθεί όμως, εφόσον υπάρχει και μήνυση, θα οδηγηθεί σίγουρα στον εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Και θα κλείσω με τα περιστατικά βίας μεταξύ ζευγαριών, πηγαίνοντας στην Καλλιθέα της Αθήνας, όπου ένας 18χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 19χρονη πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο πόδι. Η 19χρονη είπε ότι αν δεν προλάβαινε να αντιδράσει θα τη σκότωνε σίγουρα. Αυτές είναι οι πρώτες της δηλώσεις. Ο 18χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας, συνελήφθη, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα. Είναι γνωστός στις αρχές, έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές για άλλους λόγους, πάλι όμως με επιθετικότητα ήταν οι καταγγελίες που είχε στο όνομά του, οπότε κάτι μου λέει ότι θα οδηγηθεί σίγουρα προς τη φυλακή.

Η ΑΕΚ την έχει καταπιεί τη Λεύσκη στα πρώτα 30 λεπτά. 3-0 προηγείται. Σας είπα, όλο το βράδυ θα βάζει γκολ η ΑΕΚ. Δεν έχει απειλήσει καν. Δεν έχει περάσει το κέντρο η Λεύσκη. Οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ εύκολο βράδυ η ΑΕΚ. Πάμε στη Λάρισα, όπου σήμερα έγινε γνωστό ότι στις 19 Αυγούστου πήγαν οι αστυνομικοί να μπουν σε ένα ακίνητο, γιατί είχε ολοκληρωθεί μια διαδικασία αγοραπολισίας του και χρειαζόταν να γίνει παρουσία αστυνομικών. Και αυτό που αντίκρισαν μέσα δεν το περίμενε κανείς. Βρέθηκε μια σωρός μιας γυναίκας 60 ετών σε κατάσταση μουμιοποίησης. Το διαμέρισμα βρισκόταν στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα και αντί να βρεθεί σε κατάσταση σύψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης. Είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά, λέει, στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις DNA για να δούνε από τι πέθανε η γυναίκα, για να είναι σίγουροι. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι έχει πεθάνει από φυσικά αίτια και δεν υπάρχει κάποια δολοφονία ή κάτι άλλο πίσω από αυτό. Πραγματικά θέλω να σκεφτώ πώς το αντίκρισαν και πώς το πήραν οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα, γιατί ήταν και νέα παιδιά από ό,τι βλέπω. Δεν είναι και κάτι που συναντάς αρκετά συχνά. Εγώ προσωπικά το έχω δει μόνο σε ταινίες.

Αυτό που συνέβη στο Νεπάλ πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν δείτε τις εικόνες θα δείτε κάτι κύματα μήκους 4-5 μέτρων τα οποία έχουν σκεπάσει τα πάντα. Υπάρχει παντού νερό στο Νεπάλ. Προς το παρόν οι αρχές μιλούν για 157 νεκρούς. Αποκλείεται να μείνει αυτός ο αριθμός. Θα είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Εκατοντάδες είναι και αυτοί που αγνοούνται, ανάμεσα τους και πάρα πολλοί τουρίστες από κάθε σημείο του πλανήτη. Το Νεπάλ είναι μια χώρα όπου δέχεται πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο. Προς το παρόν υπάρχουν δύο θεωρίες για το πώς συνέβησαν αυτές οι πλημμύρες που έφεραν την καταστροφή στο Νεπάλ. Η πρώτη λέει ότι έγινε ένας μεγάλος σεισμός και σπάσανε κάποια φράγματα στο Νεπάλ και γέμισαν κάποιες περιοχές με νερό. Και η δεύτερη θεωρία που αυτή τη στιγμή είναι η επικρατέστερη είναι ότι έγινε αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων η οποία οδήγησε σε κατολίθηση πάγου και βράχων και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρούνε τους αγνοούμενους. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Υπάρχουν ολόκληρες πολυκατοικίες οι οποίες τις έχει περάσει το νερό από πάνω και τις έχει βυθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και θα είναι πάρα πολλοί αυτοί, γιατί το νερό έφτασε σε λιγότερο από 2 λεπτά σε κατοικημένες περιοχές. Έχουμε και μια μαρτυρία από έναν Έλληνα που βρίσκεται στο Νεπάλ και λέει ότι σε 5 λεπτά πήρε σβάρνα, λέει, χωριά, πόλεις, γέφυρες. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει οδικό, δεν υπάρχει δρόμος για να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Θα πρέπει να φύγουν με τα πόδια από τα σημεία που κινδυνεύουν. Μακάρι να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και μακάρι να μην ξανά έχουμε τέτοια φυσική καταστροφή, παιδιά. Φέτος μαζεύτηκαν πάρα πολλές.

Η τουριστική σεζόν για τον περισσότερο κόσμο οδεύει προς το τέλος της, αλλά ο Αύγουστος πάει καλά από πρόστιμα σε τουριστικές επιχειρήσεις. Οι κτηματικές υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς για την αντιμετώπιση αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού και παραλίας μέσω διοικητικών μέτρων και προστήμων. Πάμε στη Ρόδο, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ σε 5 καντίνες, οι οποίες λειτουργούσαν παράνομα, 37.000 ευρώ σε επιχείρηση για παράνομη κατάληψη χώρου στην παραλία που γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε, ήταν η συγκεκριμένη επιχείρηση. Στην Καβάλα, πρόστιμα 29.000 ευρώ και εντολή απομάκρυνσης μιας επιχείρησης που λειτουργούσε ο Θεός χωρίς καν να υπάρχει μισθωτήριο σε αυτήν την επιχείρηση. Στη Σκιάθο, πρόστιμα ύψους 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους της κτηματικής υπηρεσίας Μαγνησίας. Και κλείνουμε με την Κέρκυρα, όπου σε έναν έλεγχο που έγινε 14 επιχειρήσεων, οι 8 βρέθηκαν να έχουν παρανομίες, πρόστιμα 107.000 ευρώ. Κάποια διατάχθηκαν να σφραγιστούν και κάποια έχουν ασκήσει έφεση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτά συμβαίνει όταν γίνονται οι έλεγχοι. Καλό θα είναι να τηρούμε όλοι τους κανόνες, φυσικά και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να είναι ελαστικές, γιατί από την πλευρά των επιχειρηματιών λένε ότι οι νόμοι αυτοί που υπάρχουν και πάνω σε αυτούς πατάνε και γράφονται τα πρόστιμα είναι παλιοί, είναι από προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να σκεφτούν τι χρειάζεται ο τόπος για μια υγιή τουριστική λειτουργία και να βρεθούν οι ισορροπίες, να συμφωνήσουν καταστηματάρχες με περιφέρεια και δήμους, για να μην επικρατεί ένα μπάχαλο στις παραλίες, γιατί ξαναλέμε, οι παραλίες ανήκουν στον κόσμο, όχι μόνο στις επιχειρήσεις που βγάζουν χιλιάδες ευρώ από αυτήν.

Διαβάζω εδώ κάτι τρομακτικό. 3.000 δισεκατομμυρούχοι αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη με κάποιον τρόπο είναι σε διοικητικές θέσεις και αποφασίζουν για μας. Οι ζάμπλουτοι αυτού του πλανήτη αποφασίζουν και βγάζουν νόμους και διοικούν για μας που δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Πριν αφήσω το στούντιο για να έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα αποχαιρετήσω έναν σπουδαίο ηθοποιό, τον Τιμ Κάρι, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 80 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, σας λέει σίγουρα η ρόλη του. Στο The Rocky Horror Picture Show εμφανιζόταν, ήταν καταπληκτικός. Στο μόνο στο σπίτι το 2 ήταν ο... στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου δούλευε στη Νέα Υόρκη. Στο The Thing έπαιζε, έκανε τον κακό. Σπουδαίος ηθοποιός, είχε πάθει ένα εγκεφαλικό το 2012 και από τότε δεν μπόρεσε να συνέλθει. Ακούμε ένα τραγουδάκι, έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ουσιαστικά προστίθενται 5 νέοι σταθμοί στο δίκτυο. Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στο σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς την Καλαμαριά θα παροδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Ανοιχτή παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στη Μουσταίνη Παγκαίου. Επιχειρούν επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Επιμένουν και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται αύριο Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής στις Μανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά τη δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης σύζυγου του εντός της οικίας τους στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστης σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη μια 42χρονη υπήκοος Τουρκίας από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος της γυναίκας εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας για υποθέσεις που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Την έκδοση 39χρονου Τούρκου υπηκόου στην πατρίδα του αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης. Οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του για να εκτίσει ποινές που συνδέονται με υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει πολιτική δίωξη λόγω της κουρδικής καταγωγής του και των πολιτικών του φρονημάτων. Κορύφωση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου περιμένουν οι υγειονομικές αρχές τις επόμενες 2 εβδομάδες, ωστόσο προειδοποιούν ότι ο ιός δεν θα εξαφανιστεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό κρουσμάτων και οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους εντείνονται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Συνάντηση στην νεκρή ζώνη είχαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», ήταν η λιτή αποτίμηση του κυρίου Χριστοδουλίδη μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή του με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην νεκρή ζώνη. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά εβδομαδιαίως και συχνότερα εφόσον χρειάζεται. Οι καταστροφικές πλημμύρες του Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Σε επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να ευχηθούμε και σήμερα 26 Αυγούστου που γιορτάζει η Ανδριανή, η Αντριάννα και η Ναταλία. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, τα καλύτερα μόνο σας εύχομαι. Και η ώρα έφτασε, παιδιά. Αύριο μετά τις 3 μπαίνετε στο μετρό και πάτε προς Καλαμαριά. Είναι αλήθεια, δεν υπάρχει άλλη καθυστέρηση. Ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 3 η ώρα και μετά θα λειτουργήσει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 καινούργιους σταθμούς. Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και δημιουργεί ένα νέο κλάδο μετά τον σταθμό της 25ης Μαρτίου. Η χρονοαπόσταση μεταξύ των σειρμών στο κοινό τμήμα θα είναι περίπου 3 λεπτά και στο τμήμα προς Καλαμαριά περίπου 4,5 λεπτά. Η διαδρομή από τη Μίκρα έως το σταθμό θα διαρκεί περίπου 24 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά. Σήμερα κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, έγινε η avant-première που λέμε, μπήκανε κάποιοι μέσα στους σταθμούς του μετρό, υπερσύγχρονοι, καινούργοι, καθαροί. Ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και μια αλλαγή στην ποιότητα των μεταφορών της πόλης. Καλό είναι να γίνονται έργα στην πόλη μας. Προχωράει εντυπωσιακά και το flyover. Πραγματικά δουλεύουν νύχτα μέρα στο flyover. Περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τέτοια να γίνονται, η πόλη το χρειάζεται για να γίνει κόμβος για όλα τα Βαλκάνια.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, huh? It makes me feel like, it makes me feel like...

Δεν περίμενα ότι θα το πω ποτέ, αλλά νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να μάθουν πολλά από τις ΗΠΑ ως προς το θέμα απέναντι στο Facebook και το Instagram. Συμβιβασμός μαμούθ με 29 πολιτείες των ΗΠΑ υπογράφτηκε σήμερα ανάμεσα σε αυτές τις πολιτείες και το Facebook. 17 δισεκατομμύρια θα πληρώσει ο Ζάκεμπερκ σε αυτές τις πολιτείες, γιατί κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε αθέμητα μέσα για να εθίσει τους έφηβους και τους νέους στα social media. Υπάρχουν και κάποιοι, για να καταλάβετε, ο συμβιβασμός είναι 17 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό, αλλά οι δικηγόροι που ήταν παρόντες στη δίκη είπαν ότι αν δεν καταλήγανε σε αυτό το συμβιβασμό, οι πολιτείες μπορούσαν να αξιώσουν μέχρι και 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Έκανε πολλά πράγματα το Meta και το Facebook και το Instagram. Χρησιμοποιούσε συνεχώς δολώματα για να εθίζει τους νέους να μένουν πάρα πολλές ώρες πάνω από το κινητό τους και τον υπολογιστή τους. Να θυμίσουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί ως προς τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Μάλιστα, σήμερα συμπληρώθηκαν και μερικοί ακόμη κανόνες. Ας πούμε, δεν θα επιτρέπεται πρόσβαση σε ανήλικους τις νυχτερινές ώρες στα social media. Θα υπάρχει ημερήσιο όριο χρήσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι κάποιος νέος χρησιμοποιεί περισσότερη ώρα από ό,τι επιτρέπεται από αυτά που έχουν πει οι παιδοψυχολόγοι, θα του κλειδώνουν τους λογαριασμούς. Θα μου πεις, δεν θα μπορεί να φτιάξει καινούριο? Μάλλον θα έχουν βρει και τον τρόπο για να μην μπορεί να φτιάξει καινούριο λογαριασμό. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η μετοχή της Meta έπεσε στο χρηματιστήριο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ κατακεραυνώνουν τον Ζάκεμπερκ. Πολύ αρνητικό το κλίμα απέναντι στον συγκεκριμένο ιδρυτή του Facebook. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι Ευρωπαίοι, και γιατί να μην πληρώσει και στην Ευρώπη ένα τέτοιο ποσό, γιατί σίγουρα και εδώ πέρα έχουν καταστρατηγηθεί όλοι οι κανόνες.

Έρχονται συνέχεια πληροφορίες για την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γράφονται, αύριο θα κατέθεται αίτηση διαζυγίου η άτυχη γυναίκα. Δεν πρόλαβε, τη σκότασε ο 53χρονος σύζυγός της. Η γνωστή ιστορία, όταν συνειδητοποιεί, την έχουμε δει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, όταν συνειδητοποιεί ο σύζυγος ότι ο γάμος του διαλύεται, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει μια ζωή. Πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές χρειάζεται να το δούμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πάμε στα αθλητικά. Σαρωτική ΑΕΚ 4-0, έχει ρίξει ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει αλλαγή και τα μεγάλα της αστέρια για να μην κουράζονται περισσότερο. Δεν χρειάζεται, δεν απειλείται καν. Η Λεύκη με το ζόρι περνάει το κέντρο. Αύριο, αν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΑΕΚ, η οποία θα πάρει 20 εκατομμύρια, περισσότερα από 20 εκατομμύρια, επειδή θα μπει στους ομίλους του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Μπραν. Πηγαίνει στην Νορβηγία 1-1 το πρώτο μάτς. Θα πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα από το πρώτο μάτς ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα η Μπραν, αλλά είναι σοβαρή ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει αρκετό ταλέντο. Μπορεί να έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αλλά και οι υπόλοιποι παίχτες έχουν την αξία τους. Το θέμα είναι η ψυχολογία. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ψυχολογικό και όχι θέμα ταλέντου. 8 η ώρα λοιπόν, Μπραν ΠΑΟΚ, και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τσεχία για να αντιμετωπίσει την Γκράλοβε. 2-2 το πρώτο μάτς. Πολλά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού. Από τη μέση και μπροστά ο Παναθηναϊκός είναι φανταστικός. Ο Τετέι βρίσκεται στην καλύτερη του κατάσταση. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, να περάσει και ο Όφη που ήταν σαρωτικός στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε με 3-0, και να έχουμε 5 εκπροσώπους στα ευρωπαϊκά κύπελα, να χαρούμε και ποδόσφαιρο, να βλέπουμε δηλαδή ελληνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και να μαζέψουμε πόντους στη μάχη που δίνουμε για τη 10η θέση, μπας και δούμε περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.

Χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή η σπουδαία, η υπερταλαντούχα, καταπληκτική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών. Σήμερα μάθαμε την αιτία θανάτου της. Από καρκίνο έφυγε η Ντόλι Πάρτον. Τις τελευταίες 5 μέρες ήταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Η κατάστασή της χειροτέρεψε πάρα πολύ, λένε, μετά την απώλεια του συζύγου της πριν τον Μάρτιο του 2025. Ήταν πολύ αγαπημένοι μαζί, ήταν δεκαετίες μαζί. Η Ντόλι Πάρτον, παρότι ήταν πολύ προοδευτική και αγκάλιαζε πολλές μειονότητες και πολλά κινήματα όπως τους ομοφιλόφιλους, στην προσωπική της ζωή ήταν βαθιά συντηρητική, ενώ δεν ακολούθησε δηλαδή τα μονοπάτια του Hollywood, κρατούσε χαμηλούς τόνους. Πολύ αγαπημένη, ξαναλέμε, με τον σύζυγό της, τον Κάρλ Ντίν. Και τώρα διάβαζα μια πολύ ωραία ιστορία. Η Ντόλι Πάρτον πήγε σε ένα μπαρ όπου γινόταν ένας διαγωνισμός drag queen. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, μάλιστα, είχε και θεματική ενότητα την Ντόλι Πάρτον. Δηλαδή, όλοι οι άντρες θα ντύνονταν γυναίκες και θα προσποιούνταν την Ντόλι Πάρτον. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάρει κρυφά μέρος στο διαγωνισμό, δήλωσε συμμετοχή, πήγε στο μπαρ, έκανε το show της και το περίεργο είναι ότι βγήκε τελευταία στην ψηφοφορία. Δηλαδή η αυθεντική, η πραγματική Ντόλι Πάρτον δεν άρεσε στο κοινό, δεν την ψήφισε και βγήκε τελευταία σε ψήφους. 11 άντρες έπεισαν περισσότερο το κοινό ότι μοιάζουν με την Ντόλι Πάρτον παρά από την αληθινή. Τα τραγούδια της θα μείνουν για πάντα. Το είπα και χθες, το λέω και σήμερα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη λατρεύουν πραγματικά. Δηλαδή, ίσως είναι και σε επίπεδα Μάικλ Τζάκσον, τόσο δημοφιλής η Ντόλι Πάρτον. Τεράστιες επιτυχίες όλα τα τραγούδια της, 11 γκράμι νομίζω. Σας είπα χθες 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 10 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Έχει παίξει και σε πάρα πολλές ταινίες η Ντόλι Πάρτον και ήταν και πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Αξίζει να δείτε μερικές από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει η Ντόλι Πάρτον. Φαινόμενο πραγματικά, θα μας λείψει σίγουρα. Καλό της ταξίδι στο φως.

Σήμερα λοιπόν ο Bill Gates με ένα κείμενο 6.000 λέξεων στο προσωπικό του ιστολόγιο και μια συνέντευξη που έδωσε στους New York Times πραγματικά μας κατατρόμαξε όλους. Μίλησε για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση και δεν μπουν τώρα, και το τώρα το τονίζει, κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύντομα, μια φράση που εμένα πραγματικά με φόβησε, σύντομα λέει όποιος ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει και τις ζωές μας. Έτσι ακριβώς το είπε. Φοβάται ότι υπάρχει τεράστιο ενδεχόμενο η τεχνολογία να ξεφύγει από τον έλεγχο ή να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων. Φοβάται ότι θα χαθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε διάλυση της κοινωνίας. Προτείνει να μπαίνει φόρος στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στον άνθρωπο, στους ανέργους, πράγματα που δεν ακούγονται συχνά, πραγματικά καινοτόμα. Προτείνει να μπει ένα όριο στις μεγάλες βιομηχανίες, στους πόσους μπορούν να απολύσουν επικαλούμενοι τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είπε ότι από εδώ και πέρα θα αφιερώσει τη ζωή του να μιλάει στους, όπου μπορεί, σε όλους τους ηγέτες των κρατών για τους κινδύνους που κρύβει η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και ελπίζει ότι σύντομα ο άνθρωπος θα καταλάβει ότι δεν χρειαζόταν την τόση ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης γιατί δεν έχει να του προσφέρει τίποτα παρά μόνο κακό και αυτό το λέει άνθρωπος που έβγαλε δισεκατομμύρια από την τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρα κάτι παραπάνω σημαίνει από αυτά που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Έφτασε στο τέλος της η νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι αρχές και στις δύο πλευρές των συνόρων εκφράζουν φόβους ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται. Η φωνική ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ενδέχεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Προστίθενται οι σταθμοί Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Την εκτίμηση ότι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 60.000 πολίτες και θα μειώσει κατά 13 με 15.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν στην πόλη, εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αύριο στις 9.30 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου στον σταθμό Μίκρα. Το μετρό προς Καλαμαριά θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία στις 3 το μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών στην τοπική κοινότητα Παρασκευή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες με 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 16 οχήματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μουσθένη του Δήμου Παγκαίου Καβάλας λίγο πριν από τις 9 το βράδυ. Στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής Ισμανόγλιο νοσηλεύεται ο 53χρονος μετά την δολοφονία με μαχαίρι της 44χρονης συζύγου του εντός της οικίας του στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης. Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομωτινής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 μέχρι 25% και διάρκεια από 2 μέχρι 4 μήνες. Παράλληλα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Μπεργκαμίνη στη Ρώμη. Οι υπογραφές θα πέσουν παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανόμενης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν εκ νέου αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας. Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοείας μέσω των στενών. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Bloomberg. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ΜΕΤΑ κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για να μας κρατά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.